0: 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Η μουσική σου.
2: Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Media.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
4: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
5: Ό,τι θες, αγάπη μου.
4: Πάμε για καφέ.
5: Όχι.
4: Πάμε για ποτό.
5: Όχι.
4: Πάμε για φαγητό.
5: Όχι.
4: Και τι θέλεις να κάνουμε.
5: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
3: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο με ρόχαλα στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Summer Mood On. Mad Radio On. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή, παιδιά, επιτέλους είναι η επίσημη μέρα που όλοι κάνουμε ό,τι δουλεύουμε. Ενώ μέσα μας έχουμε ήδη φορέσει, έτσι ξέρεις, σε γιονάρα, γυαλί ηλίου και με ύφος μη μου μιλάτε, είμαι σε mood Σαββατοκύριακο. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και για τις επόμενες ώρες θα σε γεμίσουμε με μουσική, γέλιο και όση καλή διάθεση μπορούμε να σου δώσουμε.
1: Όπως κάνουμε και κάθε Δευτέρα με Παρασκευή. Ακριβώς. Άλλωστε, 7 με 10 το πρωί είμαστε κοντά σου για να σου κρατάμε συντροφιά. Να ξέρεις επίσης ότι δεν θα σου κρατήσουμε μόνο εμείς συντροφιά, γιατί έχουμε και τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, που είναι το μουσικό event της χρονιάς και έρχεται στο Mad TV. Ναι, καλά άκουσες, το παίξαμε στο Mega, τώρα ήρθε η ώρα να λάμψει και το κανάλι μας. Έχουμε επικούς καλλιτέχνες, έχουμε εκρηκτικά acts, έχουμε μοναδικές βραβεύσεις και φυσικά έχουμε και για παρουσιαστή τον αγαπημένο σε όλους Θέμη Γεώργα Ντά. Θα προβληθεί λοιπόν την Κυριακή στις 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στα Mad TV. Όμως να σου πω ότι τώρα είναι μια συγκεκριμένη ώρα, γιατί εμείς θέλουμε να ενημερωνόμαστε και να ενημερώνουμε και εσάς για τα τελευταία νέα. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Από τα ευρήματα στα εργαστήρια και από τις κάμερες αναμένουν οι αρχές να λύσουν το γρίφο των επιθέσεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της από την επίθεση στην οικία τους. Καυγάς και στη Βουλή μεταξύ Άδων Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αλλά αλλού με τα δρομολόγια των πλοίων στο λιμάνι της Ραφίνας. Η 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων πραγματοποιείται κανονικά παρά την απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Κάποιες εταιρείες ακυρώνουν δρομολόγια και άλλες μεταφέρουν εκτάκτως τα δρομολόγια τους στο λιμάνι του Λαβρίου για σήμερα. Αλλά σταδιακά ο καιρός, Σαββατοκύριακο με μελτέμια και πτώση θερμοκρασίας. Για σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι προς το απόγευμα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα υπηρετικά, με τοπικούς όμβρους ή κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κλειστούς δρόμους. Οι αρχές και οι εκπρόσωποι του Swift δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες της εκδήλωσης, προκαλώντας αντιδράσεις. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη, όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10, συντονιζόμαστε για να σου κρατάμε παρέα και να σε ενημερώνουμε. Αλλά όχι απλή ενημέρωση. Γιατί τώρα θέλουμε να σου πούμε κάτι το οποίο έχει γίνει ευρέως γνωστό. Είναι η ώρα για τα viral news. Και να σου πούμε λοιπόν ότι δεν σταματάει το ίντερνετ να τρέχει με τίποτα. Σκρολάρεις και σου εμφανίζονται.
1: Ακριβώς, παιδιά, έπεσε το ίντερνετ stop. Λοιπόν, αυτό που έγινε στο Empire State Building είναι η πιο viral πρόταση γάμου όλων των εποχών. Και για καλό λόγο και για κακό. Ένα ζευγάρι λοιπόν αποφάσισε να ανέβει μέχρι την κορυφή του Empire State Building. Ναι, εκεί ψηλά στην Κεραία, μιλάμε για εκατοντάδες μέτρα ύψος, χωρίς εξοπλισμό, να ανοίξει ένα πανό με μήνυμα αγάπης και ειρήνης και να κάνει πρόταση γάμου επί τόπου. Ναι, λοιπόν, παιδιά, ο κόσμος κυριολεκτικά στην αρχή δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο ανέβηκαν εκεί πάνω χωρίς καμία προστασία και πώς κατάφεραν να ανέβουν εκεί. Μέχρι που συνειδητοποίησαν ότι πρόκειται για πρόταση γάμου. Στο τέλος, βέβαια, ήρθε και η αστυνομία, γιατί ναι, όλο αυτό ήταν και παράνομο και επικίνδυνο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, είναι όλα. Δεν ξέρω. Και πολλοί λοιπόν θεώρησαν ότι πρόκειται για Έλληνες, να ξέρεις, με την τρέλα που κουβαλάνε. Ναι, αλλά όχι, είναι Ρώσοι rooftoppers. Ο λόγος για την Αντζέλικα Νικολάου και τον Ιβάν Μπίρκους. Και αν θέλεις, παιδιά, μία πιο έτσι ακίνδυνη πρόταση, χωρίς να χρειάζεται να σκαρφαλώνεις σε κτίρια, σε βουνά, λαγκάδια κτλ., σου προτείνω το Priority Travel που φροντίζει για εσένα πριν από εσένα.
0: Ναι, επίσης να σου πω ότι χθες εμένα ο Βασίλης, ναι, μου λέει, ξέρω εγώ, μου λέει πολύ ρυψοκίνδυνο αυτό. Να σου πω, ωραία βέβαια πρόταση γάμου. Επειδή αυτός έχει μένει σε μονοκατοικία, λέει, έχω στην οροφή της μονοκατοικίας μου.
1: Ταράτσα, μια χαρά.
0: Έχω, ναι, στην ταράτσα.
1: Εκεί, άμα
0: μια κεραία της ΔΕΗ, πάμε λίγο πάνω. Ναι, έχει την κεραία την ξεχασμένη ρεζή της ΔΕΗ. Και του λέω, όχι, του λέω, αν είναι θα με πας, δεν ξέρω, Μύκονο, Μαδρίτη, Σαντορίνη, Σαγκάι, δεν ξέρω πού, θα χρησιμοποιήσουμε το Priority Travel, γιατί έχει χιλιάδες προορισμούς να πάμε και πίστεψέ με, υπάρχει μόνο μία προτεραιότητα. Ο γάμος μας. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, όλα τα κανονίζουν. Επίσης, μπορείς να καλέσεις και εσύ στο 210-33-14-477 και να πας να σχεδιάσεις μαζί με τον σύντροφό σου που ακριβώς θα σου κάνει και σένα την επόμενη πρόταση γάμου ή που θα πάει για να, ναι, αποδράσει, να ξεφύγει από αυτήν. Priority Travel, λοιπόν, γιατί το ταξίδι ξεκινάει εδώ.
1: Άντε και καλούς απογόνους να πούμε, ναι, και εμείς τα παιδιά, και ελπίζουμε μέχρι τον άξιο γάμο να έχουν βγει από τη φυλακή. Αλλιώς μπορούν να σκαρφαλώσουν.
0: Μια χαρά, θα την βρουν τη λύση τους. Τα viral news της ημέρας ολοκληρώθηκαν και σε λίγο θα σου πούμε το poll που ανεβάσαμε στο Instagram μας. Μπες να ψηφίσεις, προλαβαίνεις ακόμα, έτσι.

0: Καλημέρα, το νιώθω, καταλαβες. Κάνω λίγο το Σακύρα μου. Αν ξυπνήσατε με κέφι, λοιπόν, μπράβο σας. Αν όχι, είμαστε εμείς εδώ να σας το δημιουργήσουμε, παιδιά. Τα κορίτσια στην πόλη, στο Mad Radio 106,2. Και ήρθε η ώρα για το...
1: Poll στο Instagram.
2: Και δεν είναι ένα απλό poll, γιατί σήμερα μας είχε διχάσει η ζωή μας ολόκληρη. Δηλαδή, αναρωτιόμαστε αν αυτά που σκεφτόμαστε είναι το πότε θα κοιμηθούμε ή το πού θα βγούμε συχνότερα. Κατάλαβες, δηλαδή, ναι. Θέλουμε να ξέρουμε τι σκεφτόσασταν κι εσείς. Και η αλήθεια είναι ότι μπήκατε στα Instagram μας και ψηφίσατε. Και θα σας πω ότι αυτό που έχει βγάλει είναι 67% με 33%. Στο 67% είναι το πότε θα κοιμηθούμε και στο 33% είναι το πού θα βγούμε. Όπως κατάλαβες, Κατερίνα, ο κόσμος νιστάζει.
0: Ο κόσμος νιστάζει, καλά κάνει, γιατί το πάει τάπα, παιδιά. Όλος ο κόσμος τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε, ποια Παρασκευή και ποια έξοδος. Εκεί, καθίστε στο σπίτι να κοιμηθείτε. Γιατί ξέρεις, θέλει να ανακάμψουμε.
2: Εγώ νιώθω ότι αρχικά δεν προλαβαίνω να κοιμηθώ και κατά δεύτερον έχω βρει και τον τρόπο να ξυπνάω. Γιατί συνήθως, επειδή μου το πρωί, ξεσπλένω το πρόσωπό μου και μετά χρησιμοποιώ αυτή τη μάσκαρα που μας έχουν δώσει.
0: Α, το μοναδικό SkyTube, λες. Το SkyTube.
2: Ναι, αυτή κάνει το μάτι έτσι, παπ, το κάνει τόσο έντονο που δεν φαίνεται ο μαύρος ο κύκλος.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τι γίνεται τώρα. Το μοναδικό SkyTube Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα βρεις από τις 6 έως τις 9 στο Acanthus Summer Club και μετά από τις 10 έως και τη 1 στο DR8 για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις.
2: Το Drake, να σου πω ότι είναι και πολύ κοντά στο σπίτι μου, οπότε εγώ θα πάω σίγουρα στο Drake. Μου αρέσει γιατί έχει και πίτσα.
0: Okay. Εκεί πέρα λοιπόν ξέρεις τι θα γίνει. Μπορείς να γνωρίσεις τη SkyTube Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται, όπως είπες και εσύ, εύκολα έτσι μόνο με λίγο χλιαρό νερό. Οπότε μπορείς να πας να τη δοκιμάσεις από κοντά, να πάρεις μέρος σε fun beauty activations και να ζήσεις το απόλυτο SkyTubes on tour.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Παιδιά, ξέρω να ρωτιέστε γιατί δεν έχετε ακούσει τη γάργαρη φωνή της Βρυσίδας. Να το πούμε και αυτό. Η κοπέλα δεν αισθανόταν καλά. Να της πούμε ένα περαστικά. Και είμαστε όμως παρόλα αυτά εγώ και η Κάτια εδώ πέρα για να σας κρατάμε συντροφιά και να σας μεταφέρουμε ό,τι ενέργεια έχουμε. Και τώρα η Κάτια με κοιτάει έτσι με πολύ hip hop βλέμμα. Θέλεις να μου πεις κάτι?
1: Ήθελα να πω περαστικά στην Βρυσίδα που χθες εδώ την είδα και ήταν καλά. Σήμερα όμως το πρωί
0: δεν την είδα.
1: Ξύπνησε, μας έστειλε μήνυμα και έφυγε, άντε, γεια. Αν δεν κατάλαβες τι κάνω, προσπαθώ να ραπάρω. Γιατί θα σου πω ουσιαστικά πώς ξεκίνησε η ραπ. Γιατί το ραπ, παιδιά, δεν είναι απλώς γρήγορες ρήμες πάνω σε ένα μπιτάκι, το οποίο έκανα εγώ τώρα. Όχι, γιατί είναι ιστορίες, είναι κάποιες προσωπικές εξομολογήσεις, έχουν punchlines, κοινωνικά μηνύματα. Και γενικά είναι ένας τρόπος να εκφραστείς δημιουργικά. Να ξέρεις ότι η hip hop μουσική γεννήθηκε σε ένα πάρτι. Έχουμε κοντά γενέθλια, όχι το 73 που έγινε αυτό, αλλά εγώ 9 Αυγούστου, η ραπ έχει στις 11 Αυγούστου, βέβαια εκείνη γεννήθηκε το 1973 στο Bronx με τον DJ Kool Herc, ο οποίος έπαιξε σε ένα back to school party και αυτό θεωρείται ορόσημο για την γέννηση της hip hop. Ο Eminem επίσης, να ξέρεις, έγραψε ιστορία με το Rap God. Το τραγούδι αυτό είχε 1560 λέξεις, τις οποίες είπε σε 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα.
0: Έχεις κάποια συγγένεια με τον Eminem?
1: Ναι ρε, ξάδερφος είναι.
0: Πες έτσι, ναι, που το πας λίγο πιλά.
1: Θες να το πω έτσι το υπόλοιπο?
0: Όχι, όχι.
1: Με μέσο όρο λοιπόν 4,28 λέξεις ανά δευτερόλεπτο. Και έχει μπει και στο Guinness, στα record Guinness, να ξέρεις, με αυτό.
0: Έτσι πως ναι, μου το περιγράφεις.
1: Επίσης σε ένα σημείο του Rap God, να ξέρεις ότι φτάνει να λέει περίπου 6,5 νομίζω λέξεις ανά δευτερόλεπτο.
0: 6,5 λέξεις ανά δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Παναγία μου.
1: Είναι πάρα πολύ, σου
0: ναι,
1: λέω.
0: Το ξέρω.
1: Τέλος πάντων, αν δεν το έχετε καταλάβει, παιδιά, το ραπ γενικά είναι κάτι που υπάρχει στην ζωή μας. Είναι κάτι περισσότερο από μουσική. Είναι ένας τρόπος πρακτικά να αφηγηθεί στην δική σου ιστορία με ρυθμό, attitude, αυτοπεποίθηση. Οπότε μπορείς και εσύ να δοκιμάσεις να το κάνεις. Γιατί έχουμε τώρα το Nix Drop Season 2. Μπορείς να μπεις στο mat.gr / Nix Drop, να βρεις το official beat, να γράψεις πάνω σε αυτό στίχους και να φτιάξεις το δικό σου βίντεο με το οποίο και θα συμμετάσχεις στο Nix Drop Season 2. Οπότε μπορείς να το στείλεις εκεί. Να ξέρεις επίσης ότι η Λίλα και ο Σταβέντο θα επιλέξουν τους ανθρώπους που θα περάσουν στο show και έχεις να είσαι και εσύ, έχεις τη δυνατότητα να είσαι εσύ, φίλε, ένας από αυτούς. Οπότε δεχόμαστε συμμετοχές.
0: Όχι εγώ, εσύ.
1: Μέχρι 6 Ιουλίου. Εγώ. Εγώ θα στείλω στο Σταβέντο και τη Λίλα και θα
0: είναι
1: ελπίζω.
0: Έτοιμη. Έχει κερδίσει, απλά δεν το ξέρει. Πάμε να ακούσουμε τώρα μουσικούλα, να πάρουμε και εμείς τη δόση μας εδώ πέρα και αμέσως μετά ερχόμαστε με πολύ κουσκούς και ξέρετε. Όταν εμείς λέμε κουσκούς, κάτι καλό έρχεται.
2: Hi, this is Calvin Harris. This live τον Calvin Harris στην Ίβιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίβιζα, κάνε follow το Priority.

0: Calvin Harris.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερα.

0: ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στα Καστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα

0: σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
1: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
0: Άρα ποτέ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Boring. Mad Boring. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που είναι κάθε Δευτέρα με Παρασκευή εδώ να σου κρατάνε συντροφιά. Όμως μάντεψε ποια ημέρα είναι σήμερα.
0: Τι?
3: Παρασκευή! Ακριβώς, είναι η μέρα που δεν μας νοιάζει τίποτα. Δεν μας νοιάζει τι έχει συμβεί τις προηγούμενες, γιατί θα κλείσει αυτή η εβδομάδα, κατάλαβες. Οπότε να είσαι χαρούμενος ό,τι και αν σου συμβαίνει, διότι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Επίσης, να θυμάσαι ότι σήμερα έφτασε και η μεγάλη μέρα όπου θα κληρώσουμε το πακέτο με τα 7 προϊόντα Troublemaker σε έναν τυχερό από εσάς. Οπότε στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου και την λέξη Troublemaker, ώστε να μπει στην κλήρωση. Έτσι, γιατί εμείς σε προσέχουμε, ρε παιδί μου. Είμαστε φίλοι εδώ πέρα. Και συγκεκριμένα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι η Κάτια.
0: Εγώ είμαι η Κατερίνα. Και μέσα σε αυτή την ώρα θα μάθεις και τα πιο fashionable ή τα items. Items, άιντε καλά. Για το καλοκαίρι σου θα ακούσεις beauty tips από εμένα που θα σας δώσω και κάποια tricks που θα σας λύσουν τα χέρια. Και φυσικά έχουμε και την ερώτηση που μας καίει σήμερα, η οποία είναι: έχετε δώσει ευκαιρίες σε άτομα που μετανιώσατε?
3: Όμως δεν θα συζητήσουμε μόνο αυτό, γιατί μετά έχουμε και το παιχνίδι μας που είναι το λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει και γιατί όχι να μας το ερμηνεύσεις κιόλας. Αλλά εκτός αυτού, σε στέλνουμε και Ibiza. Γιατί όλα τα έχει ο Μπαχτσές. Αν θέλεις λοιπόν να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ στον πλανήτη, μπορείς να το κάνεις αν συντονιστείς εδώ πέρα κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio 106,2 και να μπεις στην κλήρωση ώστε να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή που στην Ibiza και φυσικά έχεις και VIP access στο Ushuaia που είναι το μεγαλύτερο κλαμπ της Ibiza's, ώστε να δεις και εσύ live τον Calvin Harris. Οπότε, τα λέμε το καλοκαίρι με Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την πιο μαγική παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου, παιδιά. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Ναι, καλά, άκουσες, είσαι στο Mad Radio 106,2. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα για το
1: mad.gr.
2: Και έχουμε μπει και έχουμε ψάξει και έχουμε βρει τι μπορείς να βάλεις και εσύ στην βαλίτσα σου, ώστε να είσαι έτσι πιο fashionable φέτος το καλοκαίρι.
0: Έτσι.
2: Να ξέρεις, εκεί πέρα σου γράφανε 7. Εγώ έχω επιλέξει 2 που θα βάλω εγώ και 2 που θα προτιμήσεις σίγουρα εσύ. Λοιπόν, άκου, θα ξεκινήσω με τα δικά μου. Το πρώτο είναι το baby doll φόρεμα. Είναι αυτό που βγαίνει, είναι σαν νυχτικό, είναι σαν
0: το νυχτικάκι σου.
2: Ναι, αυτά που
0: το
2: φοράω πιτζαμάκι εγώ εδώ πέρα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, εγώ το φοράω έξω. Και αν το συνδυάσεις με ωραία παπούτσια, σαν αυτά που θα σου πω τώρα, βγαίνεις στη Λάρα. Συνήθως εγώ το συνδυάζω με gel heels, που εγώ τα έχω κάποια χρόνια και βγήκανε τώρα ξανά στη μόδα, οπότε είμαι χαρούμενη γιατί μπορώ να το πάρω και στο σωστό νούμερο. Είναι σαν να περπατάω στις μύτες των ποδιών μου. Θυμάσαι που τα είχα βάλει στο Troublemaker, στο event. Αυτά. Είναι σαν να περπατάω στις μύτες γιατί είναι διάφανα και θυμίζουν αυτά τα πλαστικά που είχαμε όταν ήμασταν παιδάκια. Mm-hmm. Απλά τώρα έχουν και τα κούνια. Και τώρα θα σου πω τι πρέπει να πάρεις κι εσύ, εκτός από αυτά τα δύο που αν δεν έχεις το θάρρος να τα φορέσεις, λυπάμαι. Δεν μπορούμε να κάνουμε πια παρέα. Αλλά μπορείς να πας στο άλλο που θα βάλω. Sports jersey. Τι είναι αυτό? Είναι αυτή η αθλητική φανέλα, την οποία αν τη βάλεις και σε μεγαλύτερο νούμερο.
0: Το έχει κάνει και η Τζεντάγια.
2: Ναι.
0: Βεβαίως. Εμφανίστηκε σε κόκκινο χαλί μόνο με ένα μπλουζάκι έτσι, αυτή τύπου αθλητική φανέλα.
2: Είναι τέλειο. Και με αυτό μπορείς να βάλεις τα gel heels που σου λέω. Είτε να το βάλεις και με μία φούστα να το συνδυάσεις. Και το επόμενο λοιπόν είναι το 80's, αυτό το αθλητικό σορτσάκι που είναι έτσι πιο μικρό. Είναι πιο.
0: Το πήγα γυμναστήριο.
2: Ναι, πήγα γυμναστήριο, αλλά πήγα ένα περιποιημένο γυμναστήριο με τα κούνια, καλή τσάντα, βαμμένη, wet look. Ξέρεις και όλα αυτά τα συναφή. Αλλά θέλω να σου πω ότι αφού φτιάξεις την βαλίτσα σου. Μπορείς να επιλέξεις το που θα πας. Θέλεις Κρήτη, θέλεις Ρόδο, θέλεις Κέρκυρα, θέλεις κάτι πιο μακρινό, θέλεις δεν ξέρω πού να σε στείλω, Ισπανία, όπου και αν θέλεις να πας. Πάντως έχει προνοήσει το Priority Travel για εσένα, γιατί μπορεί να σε πάει όπου θες. Έχει αεροπορικά, έχει ακτοπλοϊκά, έχει πακέτα γενικά για όλη την οικογένεια. Οπότε τι θα κάνεις? Θα καλέσεις στο 210-33-1-44-77 και φυσικά θα ταξιδέψεις μαζί τους. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσεις κάτι.
0: Ναι, δεν πρέπει να ξεχάσεις κάτι. Πρέπει να θυμάσαι ότι αν θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Ουσιάγια, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα, μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, γράφοντας Ίμπιζα και το ονοματεπώνυμό σου και κάνε follow το Priority Travel φυσικά στο Instagram, μην το ξεχάσεις αυτό. Κάθε μέρα λοιπόν, κάθε ώρα, έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ουσιάγια Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Με πληρωμένα τα αεροπορικά και τη διαμονή. Κλήρωση λοιπόν θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 στο Mad Drive. Και υπενθύμηση, παιδιά, κερδίζετε 2 εισιτήρια. Εδώ λοιπόν λύνουμε τα προβλήματα για το καλοκαίρι σου. Και επειδή η ζωή θέλει ρυθμό, βάλει λίγο ένταση με το Μελόντια και σε λίγο θα μας πει και η Κάτια για κάποια fun facts ολυμπιονικών. Δεν μπορώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη με την πιο top ενέργεια. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και κεράζω μετάλλια εγώ τώρα, έτσι.
0: Κεράζω ποτάκι.
1: Και, τι είπα, κεράζω. Κερνάω μετάλλια, λοιπόν, τα κεράζω. Αλλά θέλω να σου πω όντως για τους Ολυμπιονίκες. Γιατί, ας πούμε, ο Μάικλ Φέλιπς είναι ο πιο πολυβραβευμένος Ολυμπιονίκης. Γιατί, αλήθεια τώρα, 28 Ολυμπιακά μετάλλια με 23 από αυτά να είναι χρυσά, είμαστε σοβαροί. Μετά είναι ο Δημήτριος Λούνδρας, ο οποίος έγραψε ιστορία πρακτικά στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 96, διότι κατέκτησε μετάλλιο σε ηλικία μόλις 10 ετών.
0: Χαμός. Και 10 ετών εγώ δεν ήξερα.
1: 10 ετών και 218 ημερών.
0: Καλά, εγώ δεν ήξερα. Εγώ έπαιζα μάλλον με Yu-Gi-Oh! Στα 10. Όχι, μπορεί να μην ήξερα καν τι είναι το Yu-Gi-Oh!
1: Δεν ξέρω. Πάντως να ξέρεις ότι το μετάλλιο του Λούνδρα μετά ήρθε με το αγώνισμα της ομαδικής γυμναστικής, το οποίο είναι, μάλλον έπαιζες και εσύ Γιούγιο με τους φίλους σου, εμπνεύστηκε αυτός και λέει να παίξω με τους φίλους μου αυτό, θα κάνω ομαδική γυμναστική και θα πάρω και μετάλλιο, κατάλαβες.
0: Στα 10 του, μπράβο.
1: Ναι. Μετά έχουμε τον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή δηλαδή, τον ξέρουμε όλοι, ναι. Έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και έκανε άλμα, παιδιά, 6,17 μέτρα.
0: Εγώ, πέταξε, παιδιά, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή σκεφτόμουν, μα πώς γίνεται να το κάνεις αυτό, πώς γίνεται να φτάσεις τόσο ψηλά, δεν ξέρω. Είναι τρομακτικό οριακά. Πρέπει να παθαίνεις ακροφοβία. Επίσης, να σου πω ότι από τους τρίλους του παρελθόντος μέχρι και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά σημερινά ελληνικά κατορθώματα. Οπότε οι Ολυμπιακοί που ξεκίνησαν κιόλας ως κάτι ελληνικό συνεχίζουν. Και σου έχουμε εμείς τώρα τον τρόπο να έρθεις ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό. Διότι την Κυριακή στις 7 Ιουλίου στο Παναθηναϊκό. Τι είπα.
0: 7.
1: Δεν ξέρω γιατί. 5 διάβαζα.
0: Σου άρεσε το 7.
1: Την Κυριακή στις 5 Ιουλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται το επίκεντρο του κόσμου πρακτικά, γιατί έχουμε το Fly Athens 2026, το οποίο επιστρέφει και φέτος στο Καλλιμάρμαρο. Θα έχουμε κορυφαίους, όχι Ολυμπιονίκες μόνο, αλλά γενικά ανθρώπους που είναι στο άλμα επικοντό, και φυσικά θα έχουμε και τον Ολυμπιονίκη τον δικό μας με το μοναδικό του ρεκόρ 6,17 για τον Μανόλο, λέω, σε μία μοναδική μάχη με τα ελίτ ονόματα του παγκοσμίου στίβου. Ώρα έναρξης είναι για τις γυναίκες στις 5 το απόγευμα, ενώ για τους άντρες είναι στις 7.30 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. Οπότε σου συνιστώ να έρθεις και να μην το χάσεις.
0: Μην το χάσεις γενικά. Πατάμε play λοιπόν στις επιτυχίες με το Bad Bunny μου και μην το κουνήσεις ρούπι, γιατί στη συνέχεια θα σου πω εγώ τι που θα σου λύσουν τα χέρια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και θα στο δώσουμε, γιατί αυτή, παιδιά, είναι η ώρα που θα σου μάθει η Κατερίνα, που είναι η beauty guru μας, τι μπορείς να κάνεις ώστε να έχεις ένα πιο μπλερ φινίρισμα, ρε παιδί μου. Αν δεν το έχεις καταλάβει, είναι η ώρα για...
1: Beauty Tip of the Day by Troublemaker.
2: Έτσι και ήρθα εγώ, προσγειώθηκα η beauty guru σου για να σου πω ότι η Troublemaker προτείνει ένα εύκολο trick για ακόμη πιο smooth αποτέλεσμα. Ψέκασε λοιπόν λίγο Make a Space Blurring Setting Mist στο πινέλο ή στο σφουγγαράκι σου πριν εφαρμόσεις το foundation. Σε συνδυασμό με το Make Space Blurring Primer, η βάση απλώνεται πιο ομοιόμορφα και αποκτά ένα πολύ λίγο blurred φινίρισμα που σε βοηθάει να ελαχιστοποιήσεις ορατά την εμφάνιση των πόρων και τη υφής της επιδερμίδας. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το έχω δοκιμάσει, παιδιά, και είναι όντως εξαιρετικό. Κάνει ένα τέλειο smooth αποτέλεσμα, σαν να έχεις φίλτρο. Σήμερα να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έφτασε και η μέρα που κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Γι' αυτό μην αργείς, στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker, και έτσι θα μπεις και στην κλήρωση. Δεν
0: πάντως,
2: θα σε αφήσουμε με άδεια χέρια.
0: Δεν θα σε αφήσουμε με άδεια χέρια σίγουρα. Και όντως μας έχετε στείλει πάρα πολύ μηνύματα για το Troublemaker. Οπότε θέλω να μην ξεχνάτε να μας στέλνετε και την καλημέρα σας στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Γιατί σας θέλουμε συντονισμένους, καθότι σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας που είναι το λέξη και τραγούδι. Εμείς θα σου δώσουμε μία λέξη και εσύ θα ψάξεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει και μπορείς και να μας το τραγουδήσεις και να λάμψεις κιόλας. Οπότε στείλε μήνυμα τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τις κοριτσάρες στην πόλη που είμαστε εδώ, τεντωνόμαστε να έτσι.
1: Έτσι, κοριτσάρι.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι που δεν θα σας αρέσει πάρα πολύ. Αύριο μπορεί να είναι Σάββατο, όμως ο καιρός δεν θα είναι πολύ με το μέρος μας. Παρόλα
1: Κατερίνα,
0: αυτά,
1: περίμενε, ναι, να ξέρεις, χθες το βράδυ που έβγαλα βόλτα τον σκύλο μου, έβρεχε.
0: Έβρεχε.
1: Το κέντρο της Αθήνας.
0: Ήτανε, στην αρχή διάβασα ότι ήταν γαλαξιακή βροχή, κάτι τέτοιο.
1: Στην αρχή νόμιζα κάποιος ηλίθιος έπλαινε τα μπαλκόνια του.
0: Ωραία, όχι. Ήτανε βροχή άξιολη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις, το Σάββατο δεν θα έχει πολύ καλό καιρό. Όμως δεν θέλω να στεναχωριέσαι, γιατί έχουμε πολλά event και happenings που συμβαίνουν το Σάββατο. Γι' αυτό σε θέλω συντονισμένο να μας ακούς. Προς το παρόν θα σου πω για ένα άλλο event. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το μουσικό event αυτό της χρονιάς έρχεται στο Mad TV, που μπορείς να το δεις αν το έχασες ρε παιδί μου και δεν το πρόλαβες στο Mega. Μπορείς να το δεις τώρα στο Mad TV. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή λοιπόν 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Φυσικά Mad TV, και μην το χάσεις αυτή τη φορά. Πια
1: όντως,
0: τέλος.
1: Ναι, εντάξει, τώρα έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή το είδαμε, το είδαμε εμείς από κοντά. Μετά το είδαμε, εγώ είδα και λίγο στο Mega. Δηλαδή είναι καταπληκτικό και αξίζει όντως να το δείτε, παιδιά. Μέχρι όμως να έρθει Κυριακή 8 το βράδυ για να μπούμε στο Mad TV και να το δούμε, θα συνδεθούμε με το Newsbomb για να μάθουμε τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η Δύση, τίτλους από το newsbomb.gr. Από τα ευρήματα στα εργαστήρια και από τις κάμερες, αναμένουν οι αρχές να λύσουν το γρίφο των επιθέσεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Πανικολάου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της από την επίθεση στην οικία τους. Καυγάς και στη Βουλή μεταξύ Άδων Γεωργιάδη και Ζωής Χρυστοπούλου. Αλλά αλλού με τα δρομολόγια των πλοίων στο λιμάνι της Ραφίνας. 24 ώρια απεργία των αυτοεργατικών σωματείων πραγματοποιείται κανονικά παρά την απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Κάποιες εταιρείες ακυρώνουν δρομολόγια και άλλες μεταφέρουν εκτάκτως τα δρομολόγια τους στο λιμάνι του Λαβρίου. Αλλάζει σταδιακά ο καιρός. Σαββατοκύριακο με μελτέμια και πτώση θερμοκρασίας. Για σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι προς το απόγευμα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικούς φόμβρους και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelsey θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κλειστούς δρόμους. Οι αρχές και οι εκπρόσωποι της Swift δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες της εκδήλωσης, προκαλώντας αντιδράσεις. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να δεις τους κορυφαίους.

0: στίβος γίνεται θέαμα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η Κατερίνα έχει λιγάκι αγχωθεί εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, παιδιά, να σας πω κάτι. Μου πρότειναν το Σάββατο να κάνω live εκπομπή στον Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Εντάξει, μόνη μου. Εντάξει. Και επειδή
0: είμαι
1: ένας απόλυτα ψύχρεμος άνθρωπος πάνω απ' όλα,
0: ναι,
1: πέρασα μόνο από 47 στάδια κρίσης πανικού.
0: Ναι.
1: Έκανα πρόβα στον καθρέφτη, αγχώθηκα με τον καθρέφτη, έσπασα τον καθρέφτη. Με κοίταξε και αυτός περίεργα.
0: Ξέρεις ότι αν σπάσει τον καθρέφτη έχει
1: και γρουσουζιά, παιδί μου.
0: 7 ολόκληρα χρόνια γρουσουζιά καταστραφήκαμε. Μετά άρχισε... την πεφτίτσι έξω, μαύρη γάτα.
1: Μετά λοιπόν άρχισα να σκέφτομαι ότι όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να πάνε λάθος. Να ξεχάσω τι λέω, να μπερδέψω το δεμόλ με τον Κοτσόβολο, να πω καλημέρα στις 6 το απόγευμα. Ποιος ξέρει, αλλά μετά λέω Κατερίνα, ηρέμησε, πάρε μια βαθιά να σε. Έτσι, δεν πας για ανάκριση, πας σε καλοκαιρινό πάρτι. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν το γιορτάζουμε όπως πρέπει, γιατί έρχεται το Summer Party Κοτσόβολος. Το Σάββατο λοιπόν, γράψτε το τώρα, 4 Ιουλίου, θα είμαι και εγώ στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens, στο επίπεδο 0, στην Ερατζιώτισσα, δίπλα στον ηλεκτρικό, για ένα πάρτι που τα έχει όλα παιδιά. Και φυσικά θα είμαστε εκεί και εγώ, όπως σας είπα, εκπέμποντας live από τις 3 μέχρι τις 7 και ο Χατζηγεωργίου. Οπότε μην το χάσετε. Όλη μέρα θα υπάρχει προσφορά για δώρο την αξία του ΦΠΑ με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Δηλαδή, αν αγοράσει 2 προϊόντα, πάπαλα το ΦΠΑ, αλλά και μεγάλος διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι,
0: ωριακά θέλω τώρα να πάρω όλους μου τους φίλους να δηλώσουμε,
1: ναι,
0: και μετά να φύγουμε.
1: Όχι,
0: να
1: δεν έρχεστε εκεί πέρα να κάνετε και το καραό και το τέτοιο, να τραγουδήσετε και να κερδίσετε. Ωραία, ελάτε. Για να πάρεις λοιπόν την παρέα σου και να φύγετε όπως πρέπει, έτσι. Εκεί θα βρει. Βρίσκεται και η Εικόνη Μεταξά, ο Γιώργος Ντάβος, η Up in the Hype, απευθείας από τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, για να σου δώσουν αυτό το hype που είχαμε και στα MAD VMA, ξέρεις.
0: Ωραία, θα έχουμε και θα έχουμε και, ρε παιδί μου, πιο happenings εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: θα
1: έχει διαδραστικά happenings, διαγωνισμούς, γρανίτες,
0: γρανίτες,
1: παγωτά, ναι βέβαια, καφέ, mocktails, παιχνίδια σε τηλεορασάρες, custom summer charms, κεράσματα και πολλά δώρα με όλα τα απαραίτητα tech προϊόντα για το καλοκαίρι σου.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Οπότε να δώσουμε ραντεβού, νομίζω, μαζί όλοι το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, στο The Mall Athens, στο επίπεδο 0, στην Ερατζιώτισσα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, αν είσαι και εσύ εκεί, θα γίνει χαμούλη.
1: Εμείς θα είμαστε εκεί. Εσύ
0: θα είσαι.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε λοιπόν, επειδή θέλουμε όντως να πάμε εκεί και χρειαζόμαστε ένα γρήγορο αμάξι, να ακούσουμε το τραγούδι Sports Car. Και έρχεται η ώρα του παιχνιδιού. Λέξη και τραγούδι για σήμερα, έτσι, για να σε κάνουμε και λίγο πράκτη με το καράου και του Κοτσόβολου. Οπότε στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να σε καλέσουμε και να μπεις στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2 και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να παίξουμε.
1: 106,2.
0: 106,2 και είμαστε σε αυτήν την ένταση, γιατί είμαστε πάρα πολύ έτοιμες να βρούμε τον ακροατή μας που θα παίξει σήμερα το παιχνίδι μαζί μας, λέξη και τραγούδι. Για να δούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κορίτσια στην πόλη.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Είμαι η Χριστίνα.
0: Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά και μόλις βγήκα έξω για να σας μιλήσω.
1: Αγάπη μου, ρε.
0: Πού δουλεύεις, Χριστίνα?
1: Κάνει break μαζί μας, παιδιά. Θα
2: σε ένα εργαστήριο δουλεύω.
0: Α, τέλεια. Okay.
1: Τι κάνετε σε εκείνο το εργαστήριο?
0: Τον Φραγκενστάιν. Είναι...
2: όχι, όχι, είναι εμβριολογίας.
0: Α, μία. Ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, οπότε τώρα θα δούμε τα νανουρίσματα που θα λέμε σε αυτά τα νινιά που λέει και η Κατερίνα. Είσαι έτοιμη να παίξουμε το παιχνίδι μας?
2: Πανέτοιμη, ναι, ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, η πρώτη λέξη που έχουμε για σένα είναι η λέξη όμορφη.
2: Ωραία.
1: Και τώρα θέλουμε να μας πεις ένα τραγούδι που να περιέχει αυτή τη λέξη.
2: Όμορφη.
3: Είσαι όμορφη. Τα θέλω να ξέρω όλα τα άλλα.
0: Μπράβο! Τελικά εμείς το τραγουδήσαμε.
1: Ναι, αλλά το ξεκίνησε. Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ τη δεύτερη λέξη. Η λέξη είναι έρωτας.
2: Έρωτας, το λέω είναι πυροτέχνημα. Αχ, και δεν θυμάμαι τα λόγια.
1: Θα τρελαθώ. Μπράβο!
0: Παιδιά, εγώ ήθελα να πω έρωτας, είσαι έρωτας.
1: Το ίδιο με πριν, αλλά με άλλη λεξούλα. Ωραία.
0: Λοιπόν, και η τρίτη λέξη που σου έχουμε είναι η λέξη summer.
2: I've got summer on my mind.
0: Μπράβο!
1: Καλά, είσαι καταπληκτική. Καταπληκτική!
0: Εξαιρετική!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας και τραγούδησες μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ, είστε η καλύτερη παρέα.
1: Αγάπη μου, ρε, θα τρελαθώ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα, να ξέρεις. Και παρόλο που είσαι στη δουλίτσα σου, ελπίζουμε να το απολαμβάνεις και να κάνουμε παρέα together. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
2: Τέλεια, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια.
1: Μην αλλάξει συχνότητα, λοιπόν. Ανέβασε την ένταση και συνεχίζουμε όμορφα την παρέα μας. Πάμε λίγο.
4: Mad Radio 106,2.
5: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με 2 τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
17: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
18: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
17: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
19: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
20: Προπόληση more.com.
21: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις.

0: hear the same. Hot Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα, παιδιά, εγώ θα τη ζήσω την Παρασκευούλα μου, γιατί θυμήθηκα το εξής. Αν έχεις και εσύ κακή μέρα, σκέψου ότι κάποιος δουλεύει στην παλιά σου δουλειά, παιδιά. Και έτσι θα καταλάβεις ότι ίσως είσαι λίγο καλύτερα. Αν πάλι δεν είσαι, βρε, είμαστε εμείς εδώ, τα κορίτσια στην πόλη, να σου δώσουμε ενέργεια και θετικά vibes για την ημέρα σου. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε οι κοριτσάρες στην πόλη και συγκεκριμένα είμαι η Κατερίνα. Η Βρυσίδα σήμερα δεν είναι παρέα μας, από ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν ένιωθε πολύ καλά. Να τη πούμε ένα περαστικά.
4: Περαστικά στην Βρυσίδα. Εγώ είμαι η Κάτια και να σε ενημερώσω ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα σου πούμε έναν οδηγό να επιβιώσεις αν είσαι και εσύ single φέτος το καλοκαίρι. Εκτός από αυτό, έχουμε τον group therapy που θα ανοίξουμε τις καρδούλες μας για να συζητήσουμε πότε νιώθουμε πιο πολύ ο εαυτός μας και πώς θα τον περιγράψουμε.

0: πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οπότε θέλω από τώρα να ξεκινήσετε να μας στέλνετε μηνύματα. Μην ξεχάσουμε λοιπόν ότι έχουμε και το ταξίδι μας. Αν θέλεις λοιπόν να πας στην Ίμπιζα και να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη, μπορείς να το κάνεις αν συντονιστείς εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Madrid 106,2 και να μπεις στην κλήρωση ώστε να κερδίσεις δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, δωρεάν διαμονή στην Ίμπιζα και φυσικά VIP access στο Ushuaia για να δεις live τον Calvin Harris. Save your summer, Mad Radio 106,2.
1: Επίσης έχουμε και την Κάτια που θα σου πει το μέλλον σου με τα ταρό της. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 για να σε πάρουμε εμείς τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και τέλος θα σας αφήσουμε με το quote of the day, τη φράση που θα σας συντροφεύει όλο το σουκού. Μην ξεχνάτε καλέ να μας στέλνετε μήνυματα στο Viber. Φιλάκια!

0: Radio 106,2. Και παιδιά, εδώ πέρα είμαστε συντονισμένοι. Έχουμε ανοίξει και το Ευαγγέλιό μας. Γιατί όπως κατάλαβες, είναι η κατάλληλη ώρα για
1: mars.gr.
0: Ακριβώς. Last painting. Το τρίκ που αλλάζει τη μάσκαρα όπως την ξέραμε. Παιδιά, μέχρι και εγώ σε αυτό το τρίκ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Γιατί, κορίτσια, λέει εδώ ότι έχουμε ένα beauty trick που λέγεται last painting. Δηλαδή, αντί να περνάς τη μάσκαρα με το κλασικό βουρτσάκι και να προσεύχεσαι να μην γίνεις πάντα, παίρνεις λίγη μάσκαρα με ένα μικρό πινέλο βεντάλια και κυριολεκτικά ζωγραφίζεις τις βλεφαρίδες σου. Το αποτέλεσμα, ποιος ξέρει. Εδώ λέει περισσότερος έλεγχος, λέει λιγότερες μουτζούρες, πιο διαχωρισμένες βλεφαρίδες και βλέμμα που δείχνει πιο έτσι ανοιχτό και χρειάζεσαι, και χωρίς να χρειάζεσαι να παλεύεις με τους κόμπους και να διορθώσεις, ξέρεις, σημεία πάνω στις βλεφαρίδες. Και αφού μιλάμε για βλεφαρίδες, εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω, μάσκαρα και βλέμμα που θέλει να γράψει ιστορία. Πάμε τώρα σε κάτι που πρέπει να ζήσεις από κοντά, γιατί η Maybelline New York φέρνει το απόλυτο beauty τη stop του καλοκαιριού. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την 5η 9 Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού, παιδιά. Θα μας βρείτε από τις 6 έως και τις 9 στο Acanthus Summer Club και από τις 10 μέχρι και την 1 στο... Εσύ το ξέρεις αυτό το μαγαζί καλύτερα. Πες το. DR8 εγώ
2: Drate.
0: Το λέω. Γιατί, τι πειράζει να το λέω DR8?
2: Α, για... δεν πειράζει.
0: Α, εντάξει,
2: απλά είπα ότι είναι δίπλα στο σπίτι Drate μου και πηγαίνω συχνά για να φάω πίτσα.
0: Ωραία, στο Drate λοιπόν για ακόμα περισσότερα beauty moments, fun challenges και μοναδικές εκπλήξεις. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος, αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα με χλιαρό νεράκι και μπορείς να τη δοκιμάσεις και από κοντά, να πάρεις μέρος και σε fun beauty activation και να ζήσεις το απόλυτο Sky Tubes on tour. Να αφήσετε τις βεντάλιες, λέω εγώ καλύτερα,
2: ναι,
0: κατάλαβες.
2: Ποιος φυσάει, ποιος κάθεται, θα πάθουμε την οντίτιδα. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Νομίζω ότι αυτό με την μάσκαρα βοηθάει πάρα πολύ στο επόμενο θέμα που έχουμε, που θα είναι το group therapy, για το οποίο θέλω να μας στείλετε και μήνυμα. Πότε νιώθετε πιο πολύ ο εαυτός σας και πώς θα τον περιγράφατε με δύο λέξεις. Για παράδειγμα, εγώ θα πω ότι νιώθω ο εαυτός μου όταν είμαι ακριβώς όπως θέλω να είμαι, πράγμα που μπορείς να κερδίσεις με την μάσκαρα. Και φυσικά θα με περιέγραφα ως όχι βεντάλια. Και...
0: το έχεις σου δώσει όλο το θέμα.
2: Με κάταει. Το έδωσα γιατί θέλω να μου στείλετε εσείς το μήνυμά σας στο 6936 646 656, ώστε να το συζητήσουμε σε πολύ λίγο.

0: λεργούδια. Ξέρεις, με αυτή τη μουσικούλα δεν ήθελα να φωνάξω.
1: Αυτό ήταν, αυτό ήταν οριακά.
0: Καληνύχτα, λοιπόν.
1: Όχι,
0: ας ξαπλώσουμε όλοι λίγο στο μάξι.
1: Κουτσουλινάκι μου, άκου λίγο. Άνοιξε τα ματάκια σου. Μπράβο, χάπη μου, όμορφη.
0: Λοιπόν, άκου λίγο τώρα. Ξύπνα για τα καλά, γιατί άμα σε πάρει ο ύπνος στο αμάξι, θα έχουμε ντράβαλα. Λοιπόν, άνοιξε τα μάτια σου τώρα και πάρε την ενέργειά μας, γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και τώρα ήρθε η ώρα για κάτι πολύ εσωτερικό. Γιατί είναι η ώρα για. Group Therapy. Ακριβώς. Πότε νιώθετε λοιπόν πιο πολύ ο εαυτός σας και πώς θα τον περιγράφατε με δύο λέξεις?
1: Εδώ σε αυτό το σημείο να σου πω ότι μας έχει στείλει ο Γιώργος μήνυμα.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε που μπήκε στην παρέα μας και μας λέει ότι νιώθει ο εαυτός του όταν κάνει τα χόμπι που του αρέσουν και αν λέει θα περιέγραφα τον εαυτό μου με δύο λέξεις θα ήταν αποτυχημένος ποδοσφαιριστής.
0: Δεν αντέχω. Εδώ να ξέρεις, έχω και μήνυμα από τη φίλη μας τη Βίκη που λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: και συνήθως η Βίκη στέλνει ολόκληρα κατεβατά. Τα περιμένω, ακόμα δεν έχει γράψει. Όμως θα σου πω μέχρι να δω αν έχει στείλει μήνυμα για το θέμα μας η Βίκη. Ανάτο. Εάν δείτε τηλέφωνο από εξωτερικό, να ξέρετε ότι είναι η αδερφή μου που έστειλε για Troublemaker. Ωραία, άσχετο. Δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, να σας πω εγώ πώς θα περιέγραφα τον εαυτό μου. Θα τον περιέγραφα με δύο λέξεις, έτσι απλά, λιτά και απέριτα. Όλα λάθος.
1: Α, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Μια χαρά, μια αυτό. Χαρά. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Για να έχεις και κάτι σωστό μέσα στο όλα λάθος σου, Κατερίνα μου, ναι. Θα σου πω ότι μπορείς να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα. Γιατί μέσα στην επόμενη ώρα θα ακούσεις το τραγούδι του και θα στείλεις απευθείας μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 6936 646 656 γράφοντας τη λέξη Ίμπιζα και το ονοματεπώνυμό σου, όπως λογικά έχει κάνει και η αδερφή της Βίκης. Θα κάνεις follow και το Priority Travel στο Instagram και θα έχεις την ευκαιρία κάθε μέρα, κάθε ώρα να μπει στην κλήρωση για να δεις από κοντά τον Calvin Harris στο Ushuaia, έτσι. Mm-hmm. Παρασκευή λοιπόν 17 Ιουλίου θα είναι η συναυλία και θα έχεις πληρωμένα αεροπορικά αλλά και διαμονή. Η κλήρωση, να ξέρεις, θα γίνει την Παρασκευή στις 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στην εκπομπή μας Mad Drive. Και σου υπενθυμίζω ότι δεν κερδίζεις ένα εισιτήριο για σένα, κερδίζεις και για το plus one σου, δηλαδή δύο εισιτήρια.
0: Χαμός δηλαδή θα γίνει. Μείνετε συντονισμένοι, σας θέλω συντονισμένοι. Γιατί τώρα χαμός θα γίνει και με τη Madame Ζαΐρα που θα σας πει το μέλλον σας. Αν την προλάβετε, έτσι, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 για να μάθεις και εσύ το μέλλον σου.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια, Mad Radio 106,2.
1: Τι στο Κατερίνα, όχι, θα πνιγεί.
0: Θέλω να είναι λίγο σπανιόλικο τώρα, γιατί...
1: Σπανιόλ.
0: Έχει ορθεί η ώρα. Αυτή η μοναδική ώρα που θα μάθετε κι εσείς το μέλλον σας. Γιατί είναι η ώρα για τα...
2: Ταρό.
1: Για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή στη γραμμή.
0: Έχω κάνει μπάνιο το λάπτοπ μου τόσο τουπτουπτουπ, γιατί φτύνω ταυτόχρονα. Άστο, δεν βλέπω τίποτα τώρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κορίτσια.
1: Καλημέρα, κορίτσι. Πώς σε λένε?
3: Με λένε Βίκη.
1: Γεια σου, Βίκη. Και από πού είσαι, από πού μας καλείς, είσαι σπίτι, είσαι στη δουλειά?
0: Είσαι αμάξι.
3: Είμαι στη δουλειά αυτή τη στιγμή και έχω διέξει να σας μιλήσω.
1: Σε ευχαριστούμε λοιπόν που μας κάνεις παρέα. Κάτσε να μπω λίγο στο ρόλο μου. Για πες μου λοιπόν, Βίκη, μήπως έχεις κάποια ερώτηση για εμένα?
3: Λοιπόν, εγώ γενικά είμαι όλο ερωτήσεις, αλλά θα γίνω πολύ συντηρητική και θα κάνω μία ερώτηση, η οποία είναι: αν θα συνεργαστώ επαγγελματικά ίσως με την αδερφή μου?
0: Είναι προσωπικό ζήτημα, δηλαδή οικογενειακό. Μας ακούει η αδερφή σου?
3: Ναι. Λοιπόν, η αδερφή μου δεν σας ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να σας ακούσει κάπως, δεν ξέρω.
1: Άκου να σου πω, πρακτικά η απάντηση είναι το όχι. Οπα. Αλλά δεν είναι για κακό σου. Έχει τύχει να ξέρεις το Two of Swords, που είναι ουσιαστικά μια γυναίκα που κρατάει δύο σπαθιά, για να καταλάβεις. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι εσύ πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από αυτό που διαβάζω με την κάρτα. Είναι ότι κανονικά μπορείς να το κάνεις, υπάρχει αυτή η ευκαιρία, αλλά ίσως δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί έχεις διχαστεί κάπως. Δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικές προτάσεις πιθανά στο τραπέζι και αυτή τη στιγμή σου δίνει την απάντηση ότι ναι, μπορείς να συνεργαστείς, όχι, πρέπει να προτιμήσεις το άλλο.
0: Βρε Βίκη μου, γιατί τώρα να καθίσετε να μπλέξετε? Δεν το ξέρεις αυτό που λένε, ότι όταν πας να κάνεις δουλειά με τους δικούς σου γίνεται το γύσμα διαμάστο, μωρέ, να πάει στην έκθεση του Θεού.
3: Πρέπει να πω ότι η Μαντάμ Ζαΐρα έχει απόλυτο δίκιο, γιατί όντως έχω δύο προτάσεις και γι' αυτό είχα και ένα μικρό δίκιο.
1: Να ξέρεις ότι δεν πρέπει. Δηλαδή το βλέπω πάρα πολύ ξεκάθαρα στην κάρτα. Φαίνεται το δίλημα. Φαίνεται ότι είναι το νούμερο 2. Mm-hmm. Αλλά όντως δεν είναι το σωστό το να δουλέψεις με την αδερφή σου. Πρέπει καλύτερα να πας με την άλλη δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το λέει πολύ ξεκάθαρα.
0: Ναι, μωρέ, πήγαινε με την άλλη δουλειά. Να μην έχει και λιγότερο δράμα τώρα. Τώρα γιατί να χαλάσετε τις σχέσεις?
1: Τι είναι μια δουλειά, τι είναι η άλλη?
3: Τι είναι μια δουλειά?
1: Ναι.
3: Η μία είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Και η άλλη είναι στη Σουηδία, ας πούμε μόνο αυτά. Okay. Αλλά πάνω κάτω είναι περίπου στο ίδιο.
0: Ωραία, περίμενε λίγο τώρα, Βίκη. Η μία που είναι στην Ελλάδα είναι της αδερφής σου ή είναι η άλλη πρόταση?
3: Η άλλη πρόταση.
0: Τότε ξέρεις που θα πας, Βίκη, τώρα.
1: Βίκη, αφού το ξέρεις ότι εσύ δεν είσαι που είχαμε κάνει πάλι μια φορά πέντε μήνες πριν οριακά τα ταρό και σου βγάλανε ότι πρέπει να έρθεις Ελλάδα.
3: Ναι.
1: Άρα στο ξαναπαντάει τώρα, στο επιβεβαιώνει.
0: Είναι η επιβεβαίωση που ήθελες.
3: Αυτό. Είναι η επιβεβαίωση που χρειαζόμουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη, που ήσουν στην παρέα μας.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Φιλάκια, Σαββατοκύριακο, Βικάκι. Φιλάκια. Αν δεν ήσουν σήμερα. Φιλάκια, γεια. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός λοιπόν που πρόλαβε να μας στείλει μήνυμα ώστε να τον καλέσουμε και να βγει στον αέρα μαζί μας για να μάθει πλέον ποια είναι η απάντηση στο ερώτημά του, δεν πειράζει. Από Δευτέρα πάλι, Δευτέρα με Παρασκευή, την ίδια ώρα μου συντονίζεσαι.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, ό,τι λέει βγαίνουν. Γι' αυτό, παιδιά, μην τη χάνετε τη Μαντάμ Ζαΐρα. Μείνετε επίσης συντονισμένοι μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε και τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική και περισσότερη ενέργεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου κρατάνε συντροφιά. Και παιδιά, αυτή εδώ πέρα δεν είναι μία απλή εκπομπή, γιατί εδώ πέρα σου λέμε τα πάντα. Σου δίνουμε ουσιαστικά hints για το που μπορείς να πας. Ε, Κατερίνα.
1: Ναι, ναι. Τι μπορείς να δεις. Και μιας που είπαμε και τι μπορείς να δεις, τώρα θα σου πω ότι τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ θα παίξουν και στο Mad TV, παιδιά. Το μουσικό event της χρονιάς που μπορεί να το χάσατε από κοντά. Μπορεί να το χάσατε και όταν έπαιξε στο Omega. Τώρα όμως θα παίξει και στο Mad TV. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Φυσικά μην το χάσεις αυτή τη φορά στο Mad TV.
0: Όπως σου είπαμε λοιπόν, και σου δίνουμε το που μπορείς να πας και το τι μπορείς να δεις, αλλά εδώ πέρα θα ενημερωθείς και για τα τελευταία νέα. Φυσικά πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα και πάλι, Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η Βίσε, τίτλους από το newsbomb.gr. Από τα ευρήματα στα εργαστήρια και από τις κάμερες αναμένουν οι αρχές να λύσουν τον γρίφο των επιθέσεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της από την επίθεση στην οικία τους. Καυγάς και στη Βουλή μεταξύ Άδων Γεωργιάδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αλλαλού με τα δρομολόγια των πλοίων στο λιμάνι της Δραφίνας. Η 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων πραγματοποιείται παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Κάποιες εταιρείες ακυρώνουν δρομολόγια και άλλες μεταφέρουν εκτάκτως τα δρομολόγια τους στο λιμάνι του Λαβρίου για σήμερα. Ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Η πτώση μειώθηκε περίπου στις 5 τα ξημερώματα και ο ανήλικος φέρει πολλαπλά τραύματα. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ατύχημα, αλλά η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες είναι σε εξέλιξη. Ο γάμος Taylor Swift και του Travis Kelce θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κλειστούς δρόμους. Οι αρχές και οι εκπρόσωποι της Swift δεν έχουν αποκαλύψει λεπτομέρειες της εκδήλωσης προκαλώντας αντιδράσεις. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, Mad Radio 106,2. Ακούς και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου κρατήσουν συντροφιά έως και τις 10. Μετά θα φύγουν να πάνε στα σπίτια τους, να κάνουν το Σαββατοκύριακό τους, καταλαβαίνεις, έτσι. Αλλά τώρα, παιδιά, έχει η Κατερίνα να σας πει ένα μυστικό. Έχει να σας δώσει ένα beauty tip, γιατί αυτή είναι η ώρα για...
1: Beauty tip of the day by Troublemaker.
0: Ακριβώς, και επειδή έχουμε μπει επίσημα στην εποχή που βγαίνεις από το σπίτι φρέσκο και μετά από 10 λεπτά νιώθεις ότι το πρόσωπο κάνει restart από τη ζέστη, πάμε σε ένα beauty tip που σώζει ζωές, πόρους και νεύρα.
2: Αυτό το tip εγώ θα το ονόμαζα αντισταφίδιασμα.
0: Αντισταφίδιασμα λοιπόν, beauty tip of the day για μέρες με ζέστη και υγρασία. Θέλεις φρέσκη επιδερμίδα χωρίς να βαραίνεις το πρόσωπο με foundation?
2: Ναι.
0: Ωραία, η Troublemaker προτείνει το Make Space Blurring Primer που σβήνει την όψη των πόρων και χαρίζει λίγο αποτέλεσμα σαν φίλτρο, αλλά στην πραγματική ζωή, έτσι. Και για διάρκεια και φρεσκάδα όλη μέρα, ολοκλήρωσε το με το Make Space Setting Mist, γιατί το καλοκαίρι το καλύτερο make-up είναι αυτό που δεν φαίνεται, αλλά δείχνει τέλειο από το πρωί μέχρι και το βράδυ.
2: Ωραία, μπορείς να μου εξηγήσεις, επειδή εγώ γενικά, όπως ξέρεις και εσύ, δεν βάζω ιδιαίτερα πολύ make-up, βάζω όλα τα υπόλοιπα, τα συναφή. Πώς συμφέρει να το τοποθετήσω?
0: Άκου, απλώνεις το primer κυρίως στη ζώνη TAF, μέτωπο δηλαδή, μύτη, πηγούνι.
2: Ναι.
0: Εκεί δηλαδή που η γυαλάδα αποφασίζει να κάνει το δικό της πάρτι. Μετά το setting mist, άφησε το να στεγνώσει φυσικά χωρίς να κουμπίσει το πρόσωπο, okay, για να κλειδώσει καλύτερα το αποτέλεσμα, okay, και να μείνεις fresh χωρίς να νιώθεις ότι φοράς μάσκα.
2: Μάλιστα.
0: Παιδιά, έχω και ένα alert αυτή τη στιγμή. Να ξέρετε.
2: Θέλω να κάνω το alert. Του, του, του, του.
0: Έφτασε η μέρα που κληρώνουμε ένα ακόμα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker.
2: Του, του,
0: στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker και έτσι μπες και στην κλήρωση.
2: Του, του, του, του.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και λίγο μουσικούλα.

0: Μάντρε, 106,2 τα κορίτσια στην πόλη έως και τις 10 εδώ πέρα, δηλαδή ένα τεταρτάκι ακόμα μας έμεινε, παιδιά, δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλουμε να προλάβουμε να σε σώσουμε. Αν αναρωτιέσαι γιατί, έχουμε βρει εδώ πέρα, η Κατερίνα δηλαδή, έχει βρει κάποιους κανόνες πάρα πολύ βασικούς για την επιβίωση.
1: Ναι,
0: σωστά?
1: Όχι όμως για οποιαδήποτε επιβίωση. Καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, ήλιος, θάλασσα, κοκτέιλ και εσύ μονάχος σου στο σπίτι με το βρακί να κοιτάς το ταβάνι.
0: Μια χαρά όμως να σου πω κάτι, όταν είσαι και μόνος σου δεν έχεις κάποιον δίπλα σου να σε ζεσταίνει.
1: Ναι, αν είσαι single λοιπόν και προσπαθείς να βγάλεις τον Ιούλιο χωρίς να πάθεις νευρικό κλονισμό, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Καλοκαίρι λοιπόν και single είναι μια εμπειρία που θέλει ψυχραιμία, αντιλιακό και γερό wifi, γιατί όλοι γύρω σου ανεβάζουν stories με μοκτέιλ, κοκτέιλ, ηλιοβασιλέματα και φότος με το My Person. Και εσύ είσαι στο σπίτι με τον ανεμιστήρα στο 3, καρπούζι φέτα και το Netflix να σε ρωτάει αν είσαι ακόμα εκεί. Εδώ είμαι καλέ, μην με κρίνεις.
0: Κανόνας νούμερο 1.
1: Μην ανοίγεις Instagram μετά τις 10 το βράδυ. Εκεί ξεκινάει το ψυχολογικό θρίλερ, παιδιά. Ζευγάρια σε νησιά, αγκαλίτσες, ξαπλώστρες να τρίβονται ο ένας πάνω στον άλλο. Summer with you και τέτοια, ξέρεις εσύ. Και εσύ κάνεις zoom για να δεις αν είναι όντως ευτυχισμένοι ή απλά κάνουν, ξέρεις, έχουν καλό φίλτρο μάλλον και φαίνονται ευτυχισμένοι.
0: Από την άλλη, εγώ θα σου πω ότι αν το ανοίξεις βέβαια και το επόμενο πρωί, ας πούμε, θα τους δεις από την άλλη να τρώνε πρωινό μαζί αγκαλιασμένοι.
1: Ναι, μην το ανοίξεις γενικά.
0: Ή θα δεις τα χθεσινά τους stories. Οπότε γενικά, μήπως να μην το ανοίξουμε.
1: Ναι.
0: Για να δούμε όμως τον κανόνας νούμερο 2.
1: Το φαγητό του σίγκλ το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα, γεύμα. Παγωτό από το κουτί, self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης ο deliverer. Πλέον δεν σου φέρνει απλά φαγητό. Σε τσεκάρει σαν συγκινής, κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά.
0: Άρα, σε τι βοηθάει, μπορείς να κάνεις έτσι ένα νέο φίλο ή να τα φτιάξεις με τον τηλιβερά σου.
1: Ακριβώς. Γιατί όχι, παιδιά. Και ο τηλιβερά ψυχή έχει.
0: Βέβαια, και αν είναι και αυτός ελεύθερος, ήρθε και έδεσε το γλυκό. Κανόνας νούμερο 3.
1: Η παραλία, παιδιά. Θέλει στρατηγική. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη. Πράγμα που σημαίνει ότι θα καεί σε σχήμα που ούτε η NASA δεν θα μπορεί να εξηγήσει. Από τη μία πλευρά. SPF 50, από την άλλη σου βλάκεις τη σχάρα, δεν ξέρεις. Γι' αυτό βρες καλή σκιά.
0: Εγώ ξέρεις, θα σου πω, αντί να βρεις καλή σκιά, να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις αχ, συγγνώμη.
1: Πασάλιψε με λίγο.
0: Ναι, αλήφεται με λίγο αντιλιακό. Ίσως να πιάσεις έτσι τον κομμενάκι. Για να δούμε όμως. Κανόνας νούμερο 4.
1: Μην αγχώνεσαι. Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του, βρε. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν.
0: Κανέναν.
1: Πού πας, πας όπου θες, φεύγεις από όπου θες, τρως ό,τι θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα, παιδιά. Είναι όλο δικό σου. Αυτό που μόνο είναι η σχέση ζωής, ρε παιδί μου, είναι αυτό το κομμάτι. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, μην το βλέπεις σαν μοναξιά. Όχι. Δες το σαν all inclusive πακέτο ελευθερίας. Εξάλλου το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάει. Με παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
0: Ποιο?
1: Ο Λουκουματζής.
0: Εγώ θα κυνηγάω τον Παγωτατζή. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, να σας πω ότι όντως, αν είστε ελεύθεροι, ίσως και να μην είναι τόσο άσχημο. Σκεφτείτε πόσοι δεσμευμένοι άνθρωποι θα θέλανε να κάνουν τη ζωή σας και λένε αχ, τι ωραία. Κοίτα να δεις, αυτή εκεί πέρα βγήκε μόνη της, πήγε εκεί, τα κατάφερε, έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Οπότε θέλω λίγο να το σκεφτείτε μέσα σας και να αποφασίσετε τι θέλετε να είστε. Ελεύθεροι με τον εαυτό σας και να βαϊμπάρετε και να περνάτε τέλεια ή δεσμευμένοι. Για να δούμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομματάκι έτσι όμορφο να ανέβουμε και θα σας αφήσουμε με την φράση που θα σας συντροφεύει για όλο το Σαββατοκύριακο. Οπότε μην το χάσετε, το χρειάζεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αντίο, φεύγω. Γεια σας. Όχι, εντάξει, όχι ακόμα. Αλλά δεν έχουμε και πάρα πολύ, να ξέρετε. Γιατί έχει πάει σχεδόν 10. Οπότε δεν θέλουμε να σε αφήσουμε έτσι, δυστυχισμένο μόνο. Όχι. Θα σε αφήσουμε στη δουλειά σου, στο αμάξι σου, όπου είσαι. Αφού πρώτα σου πούμε την φράση που θα σε συντροφεύει και αφού πρώτα κάνουμε και την κλήρωση.
1: Πρώτα την κλήρωση.
0: Πρώτα να κάνουμε την κλήρωση. Ναι, ρε, περίμενε. Εντάξει, τι κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σου πούμε αρχικά ότι εμείς όλη την εβδομάδα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να σου λέμε ότι πρέπει να μας στείλεις μήνυμα Troublemaker και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα ήταν η κλήρωση, λοιπόν. Yay, 7 προϊόντα Troublemaker θα πάνε σε κάποιον τυχερό. Για να δούμε, λοιπόν. Η Ιωάννα θα μας πει ένα νούμερο, ώστε εμείς να κοιτάξουμε εδώ πέρα το καταγραφικό μας.
1: Περίμενε
0: όλο.
1: Ένα λεπτό, γιατί έχει γίνει χαμός εδώ πέρα. Ένα νούμερο, όχι όποιο να είναι, από το 1 μέχρι το 23.
0: Από το 1 μέχρι το 23 ένα νούμερο.
1: Έχει πολλά νούμερα.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Διάλεξε, ξέρεις.
0: Με σύνεση και σκέψη.
1: Συνετά.
2: Κάτσε, το έχω.
0: Κάνε manifest.
1: Ναι.
0: Κάνε και εσύ manifest που μας ακούς να κερδίσεις.
2: Το 8.
1: Το 8. Περίμενε. 8. Αλίκη. Να πω και το επίθετο. Αλίκη σαρή, παιδιά. Και το τηλέφωνο της είναι 017, τελειώνει. Πάρτε ένα τηλέφωνο να δούμε μήπως μπορούμε να τη βγάλουμε και στον αέρα, να τη το ανακοινώσουμε.
0: Να δούμε αν θα μας το σηκώσει.
1: Μακάρι να το σηκώσει, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν δίνουμε δώρα να βγάζουμε ακροατές και να τους μιλάμε και να τους λέμε Κέρδισες.
0: Αναμένουμε.
1: Αναμένουμε.
0: Αλλά μάλλον άδικα.
1: Άδικα.
0: Άδικα.
1: Δεν πειράζει, θα δώσουμε τα στοιχεία της νικήτριάς μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να την ενημερώσει και να δρομολογηθεί αυτό το δώρο. 7 προϊόντα, παιδιά, Troublemaker. Και τώρα ήρθε η ώρα για το Quote of the Day. Αν θέλεις να πάρεις τη λάθος απόφαση, ρώτα τους πάντες. Αν όχι, ρώτα την καρδιά σου.
0: Ισχύει.
1: Αυτό είναι το quote of the day.
0: Ισχύει, μπορώ να συμπληρώσω ένα σε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η ατάκα έχει ποθεί στο κεφάλι μου πάρα πολλές φορές. Αν ψάχνεις τον λόγο να μην κάνεις κάτι, κάντο. Αν ψάχνεις τον λόγο να κάνεις κάτι, μην το κάνεις. Μήπως πρέπει να το γράψω μια άλλη μέρα σε ένα άλλο quote.
1: Ναι, τώρα το έδωσες.
0: Δεν πειράζει, θα το ξαναδώσω άμα
1: θα το ξεχάσετε, παιδιά.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σας πω, λοιπόν, ότι εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι πρέπει να δώσω τα χαιρετίσματά μου στον καπτανίκο. Οπότε, καπτανίκο, να πλέετε καλά εκεί που είστε. Και όπως καταλάβατε, για να τον χαιρετάμε και τον καπετάνιο μας, κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν μαζί σας η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Κατερίνα Πευτίτση και φυσικά στον ήχο η μοναδική, η ανεπαναληπτή Ιωάννα Ντού. Ντουράν, ντουράν! Η βρυσίδα μας ήταν εκτός γιατί δεν ένιωθε πολύ καλά, οπότε τα περαστικά μας. Ανανεώνουμε, λοιπόν, το ραντεβού μας από Δευτέρα τώρα, 7 με 10 το πρωί. Αφήστε πίσω την ένταση της εβδομάδας και χαρίστε στον εαυτό σας 2 ημέρες γεμάτης ηρεμία, χαμόγελα και όμορφες εμπειρίες. Καλό Σαββατοκύριακο!
0: Μέχρι να έρθει όμως το Σαββατοκύριακο, εμείς θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
1: Και στη μία θα έρθει στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Faith Oku.
0: Στις 6 θα έχουμε το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Όμως, παιδιά, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι έρχονται και τα Weekends στο Mad Radio, τα οποία ξεκινάνε κάθε Παρασκευή. Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. 10, Inspire. 11, Αντώνης Δημητριάδης. 12, Χούλιο. 1, Tiesto. Weekends, λοιπόν, με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική στο Mad Radio 106,2.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, η τούτη τη πόλη.
0: Άιντε, ciao.
1: Φιλάκια σας.
3: Mad Radio 106,2.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκος ημερικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Mad Radio 106,2. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πως είστε, Γέννης Τουμπάνος εδώ. Όπως πάντα με WhatsApp Under 30 στην παρέα μας. Καλωσορίζουμε το Delta 360 της σχολές ανώτερης εκπαίδευσης Delta 360. Πάρα πολλά να πούμε σήμερα, πάρα πολλά να κάνουμε. Πάμε κατευθείαν περισσότερη μουσική. Έρχεται τώρα στο Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio 106,2.

Εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2. Το να δουλεύεις εννοείται με τέτοια ζέστη ενώ άλλοι ετοιμάζονται για διακοπές είναι λίγο κάπως. Δεν το θέλεις, αλλά δεν πειράζει που να δεις εγώ τι τραβάω, που μου στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες από παραλίες και τα νεύρα μου τσατάλια. Σας μισώ όλους πάρα πολύ και σας αγαπώ εξίσου. Το WhatsApp εδώ μπαίνει σε νέα εποχή, παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Εσείς που μου στέλνετε προκλητικές φωτογραφίες, κάντε μια βουτιά και για εμένα. Είστε στο Mad Radio 106,2.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ στο Mad Radio 106,2. Το πρώτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του μήνα είναι επίσημα εδώ. Το χαμόγελο δεν κρύβεται, η ενέργεια στο στούντιο χτυπάει κόκκινο. Πάρτε βαθιά ανάσα, αφήστε πίσω ότι σας κούρασε αυτήν την εβδομάδα και πάμε να μπούμε σε απόλυτο weekend mode. Χρόνια πολλά στον Ιάκυνθο και την Ιακύνθη που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Σαν σήμερα το 1886 αλλάζει για πάντα ο τρόπος που μετακινούμαστε. Ο γερμανικός μηχανικός Carl Benz κάνει την πρώτη δημόσια δοκιμή του Motorwagen, του πρώτου αυτοκινήτου με μηχανή εσωτερικής καύσης στον κόσμο. Παράλληλα, το 1985 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το εμβληματικό Back to the Future, επιστροφή στο μέλλον, μια ταινία που πραγματικά άφησε τεράστιο αποτύφωμα στην pop κουλτούρα της δεκαετίας του 80s. Και όχι μόνο για τους μικρότερους, να πω ότι το WhatsApp Under 30 είναι εδώ και για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Αν θέλεις και περισσότερη μουσική, δυνάμωσε το ραδιόφωνο και μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Αν θέλει να πα Ibiza και να δει live τον Calvin Harris, ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη, μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2. Σου δίνουμε καθημερινά, σχεδόν κάθε ώρα, την δυνατότητα όταν ακούσει το τραγούδι του Calvin Harris να στείλει το μήνυμά σου στο Viber στο 6936-646-656. Γράφει Ibiza και όνομα τεπώνυμο. Στέλνει το μήνυμα αυτό, κάνει follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνει στην κλήρωση. Πρόσεξε να ακούσει το τραγούδι τη ημέρα και να είσαι πάντα συντονισμένη εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: Radio 106,2. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις. Δέλτα βήμα θα είναι αυτό το βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πολύ πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Θα σε καθοδηγήσουν οι ειδικοί και θα σε στηρίξουν το γραφείο σταδιοδρομίας, οι μέρες καριέρες και το ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων των σχολών Δέλτα θα δημιουργήσουν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Δέλτα360.gr 210-3220-360 για όλες τις πληροφορίες. Και πάμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος γνωστού τράπερ, μοντέλου, influencer και ενός ακόμη ατόμου για παράνομη διαφήμιση τζόγου. Η καταγγελία προήλθε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που εντόπισε διαφημίσεις μη αδειοδοτημένων τυχερών παιχνιδιών. Από τα ευρήματα στα εργαστήρια και από τις κάμερες αναμένουν οι αρχές να λύσουν το γρίφο των επιθέσεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Πανικολάου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της από την επίθεση στην οικία τους. Ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 5 ξημερώματα και ο ανήλικος φέρει πολλαπλά τραύματα. Οι αρχές πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ατύχημα, αλλά η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες είναι σε εξέλιξη. Τραγελαφικό περιστατικό με Άγγλο οπαδό. Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ εξαφανίστηκε ενώ ταξίδευε στη ΣΥΠΑ για το Μουντιάλ και βρέθηκε 10 ημέρες αργότερα σε μπαρ στη Βαρκελόνη. Ο Χιούιτ έχασε το κινητό του με τα εστήρια κατά την ενδιάμεση στάση στη Βαρκελόνη και εγκλωβίστηκε εκεί χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η οικογένειά του τον εντόπισε μέσω φωτογραφία στο Facebook που τραβήχτηκε σε μπαρ της Βαρκελόνης. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμάτο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof.
11: Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική.
10: Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

Mad Radio 106,2. Νομίζω ότι δική σου ερωτική ζωή έχει καμπανεβάσματα και δράματα. Άκου τη σημερινή είδηση για να νιώσει πολύ καλύτερα. Δεν πιστεύω να θυμάσαι εκείνη τη γυναίκα που είχε γίνει viral σε όλο τον κόσμο επειδή είχε δηλώσει πως παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ. Λοιπόν, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και μάλιστα έχουμε χωρισμό. Η κυρία ζητάει διαζύγιο από το νούμερο 1 αξιοθέατο του Παρισιού, όχι επειδή έπεσε η ρουτίνα στη σχέση του, αλλά επειδή ερωτεύτηκε έναν φράχτη. Όσο και αν ακούγεται σαν ανέκδοτο, η ιστορία είναι πέρα για πέρα αληθινή, καθώς η ίδια αυτοπροσδιορίζεται ως objectum sexual, που σημαίνει ότι αναπτύσσει ρομαντικούς δεσμούς με αντικείμενα και κατασκευές. Ας το σκεφτούμε όμως λίγο λογικά. Αν ολόκληρος επιβλητικός πύργος του Άιφελ τρώει χιλόπιτα και τον παρατάνε για έναν απλό ταπεινό φράχτη, τι ελπίδες έχουμε εμείς οι κοινοί θνητοί εκεί έξω? Με αυτή τη βαθιά φιλοσοφική απορία αφήνουμε τα ερωτικά δράματα στην άκρη. Έχουμε το WhatsApp Under 30 για τους νέους κάτω των 30. Πολύ πολύ όμορφα τα πράγματα που έρχονται. Ακόμα περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Η μουσική είναι εδώ, κερασμένη από το Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Δεν πιστεύω να ψάχνει το επόμενο βήμα για το μέλλον σου. Εγώ έχω τη λύση και θα σου πω ποια είναι. Δέλτα βήμα θα πρέπει να κάνει στι ανώτερε σχολέ Δέλτα για να αποκτήσει γνώσει, δεξιότητε αλλά και πρακτική εμπειρία και θα σε φέρουν όλα αυτά πιο κοντά στην αγορά εργασία. Από την πρώτη κιόλα μέρα των σπουδών, να ξέρει ότι θα έχει δίπλα σου καταξιωμένου καθηγητέ που θα σε καθοδηγήσουν, θα σε υποστηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθεί. Τι σχολέ Δέλτα θα τι βρει στην Αττική, σε Αθήνα, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, www.delta360.gr και τηλεφωνικά 210-3220-360.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τίτλο από διάολους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το πνευματικό δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio 106,2. Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Εδώ στα ραδιοφωνικά μας ραντεβού καθημερινά 10 με 1. Σε λίγο έρχονται Doors, David Bowie, Gwen Stefani. Έχω και πολλά πολλά ακόμα. Καταλαβαίνεις τι έχω. Μουσικό σαν σήμερα, όπως κάθε πρωινό 10 με 1 εδώ στο Mad Radio 106,2. Έρχεται σε λίγο.

Γιορτάζουμε όπως πρέπει εδώ στο Mad Radio 106,2. Έχουμε Summer Party Κοτσόβολος. Το Σάββατο θα είμαστε στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0, για ένα πάρτι που τα έχει όλα. Τι θα βρείτε πέρα από εμάς με το Mad Radio 106,2 που θα εκπέμπουμε live 3 με 7 όλη τη μέρα, προσφορά για δώρο την αξία του ΦΠΑ με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλο διαγωνισμό για καλοκαιρινές διακοπές αξίες 2.000 ευρώ ώστε να πάρετε και την παρέα. Θα είναι εκεί η εικόνα μεταξύ ο George Davos, η Up in the Hype απευθείας από τα VMA 2026 από την ΔΕΗ για να σας εμψυχώσουν. Πολλά διαδραστικά happenings, διαγωνισμοί σε κάθε γωνιά του καταστήματος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα φάμε τη γρανίτα μας, το παγωτάκι μας, θα πιούμε τον καλύτερο καφέ της πόλης, θα παίξουμε και σε τηλεορασάρα με τέλεια χρώματα, θα φτιάξουμε τα δικά μας custom summer charms, θα γίνει πραγματικά χαμός και θα κερδίσεις και όλα τα αντίστοιχα δώρα και ό,τι απαραίτητο προϊόν τεχνολογίας χρειάζεσαι για το καλοκαίρι όπως πρέπει. Έχουμε και κέρασμα φυσικά. Μείνε μέχρι το απόγευμα για παγωτό και τα πιο δροσερά mocktails. Ραντεβού αύριο Σάββατο στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens στην Ρατζιώτισσα, δίπλα στον ηλεκτρικό, στο επίπεδο 0 του εμπορικού κέντρου. Ραντεβού με το Mad Radio 106,2.

0: 106,2 αν θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia Club της Ibiza μέσα στην επόμενη ώρα. Όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο γνωστό ρυθμό 6936-646-656. Γράψε Ibiza και το ονοματεπώνυμό σου, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

Mad Radio 106,2, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νόμιζες. Τι ακριβώς χρειάζεσαι? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως η γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing acts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου με τις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο 210 3220 360, είσαι στο Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2 Γιάννη Τουμπάνο και WhatsApp εδώ στη νέα του εποχή. Με WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους στο Mad Radio 106,2. Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος γνωστού τράπερ, μοντέλου, influencer και ενός ακόμη ατόμου για παράνομη διαφήμιση τζόγου. Η καταγγελία προήλθε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που εντόπισε διαφημίσεις μη αδειοδοτημένων τυχερών παιχνιδιών. Από τα ευρήματα στα εργαστήρια και από τις κάμερες αναμένουν οι αρχές να λύσουν το γρίφο των επιθέσεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Πανικολάου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της από την επίθεση στην οικία τους. Ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 5 ξημερώματα και ο ανήλικος φέρει πολλαπλά τραύματα. Οι αρχές πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ατύχημα, αλλά η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες είναι σε εξέλιξη. Τραγελαφικό περιστατικό με Άγγλο οπαδό. Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ εξαφανίστηκε ενώ ταξίδευε στη ΣΥΠΑ για το Μουντιάλ και βρέθηκε 10 ημέρες αργότερα σε μπαρ στη Βαρκελόνη. Ο Χιούιτ έχασε το κινητό του με τα εστίρια κατά την ενδιάμεση στάση στη Βαρκελόνη και εγκλωβίστηκε εκεί χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η οικογένειά του τον εντόπισε μέσω φωτογραφία στο Facebook που τραβήχθηκε σε μπαρ της Βαρκελόνης. Διαβάστε όλες τις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Hosts, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να

Mad Radio 106,2, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νόμιζες. Τι ακριβώς χρειάζεσαι, να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, στις ανώτερες σχολές δέλτα δηλαδή, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Θα επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών. Πραγματικά έχει τα πάντα όλα και θα τα δεις τώρα στο www.delta360.gr. Αν προτιμάς την τηλεφωνική επικοινωνία 210-32-20-360, θα βρεις τις ανώτερες σχολές Δέλτα σε Σταδίου Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια σε ό,τι αφορά την Αττική. Σε ό,τι αφορά την μουσική, Mad Radio 106,2.

0: Bad Radio 106,2. Μια άνασα πριν το κλείσιμο της δεύτερης δικής μας ώρας εδώ στο Bad Radio. WhatsApp στην παρέα με νέα εποχή, νέο υπέροχο WhatsApp Under 30. Γιατί οι νέοι για πρώτη φορά, οι νέοι 130, θα απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάνω
4: από όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρει γκόμενο.
4: Ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό, να μην
2: μόνοι. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γιάννης Τουμπάνος κοντά σας. WhatsApp στην παρέα και Delta 360. Ακόμα περισσότερη μουσική έρχεται αυτή την τρίτη ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.
0: They say

Mad Radio 106,2. Πάμε σε γρήγορο update με τις πιο δυνατές μουσικές ειδήσεις της ημέρας. Έτσι για να ξέρετε τι παίζετε. Ξεκινάμε με τα Bet Awards, όπου η Cardi B σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο για τον καλύτερο δίσκο της χρονιάς, καθώς και τον τίτλο της καλύτερης γυναίκας hip hop καλλιτέχνηδας. Αστειευόμενη μάλιστα ότι το βραβείο είναι πιο βαρύ και από το μωρό της. Η Madonna ξαναχτύπησε και έβαλε φωτιά στο διαδίκτυο. Σε νέα της συνέντευξη δήλωσε πως κάθεται και δημιουργεί περιεχόμενο με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το αντίθετο της τέχνης, λέει, αυτό που κάνουν κάποιοι καλλιτέχνες, και θα πρέπει πλέον να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα νούμερα παρά για το ρίσκο, είπε η Madonna. Okay. Την ίδια στιγμή οι BTS ετοιμάζονται να κάνουν απόβαση στο Λονδίνο για το απόλυτο fan event BTS The City London, γεμίζοντας την πόλη με εκθέσεις, pop-up stores μέχρι και ειδικό θεματικό καραβάκι στον Τάμεση εν όψη των συναυλιών τους. Τέλος, τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά για την Taylor Swift στο Nashville, ενώ εμφανίστηκε μέσω βίντεο για να τιμήσει στον θρύλο της country των Alan Jackson. Η αντίδραση του κοινού ήταν μάλλον αμήχανη, με πολλούς να υποστηρίζουν πως ακούστηκαν αρκετές αποδοκιμασίες και γιουχαρίσματα. Αυτά ήταν τα νέα της ημέρας. Δυναμώνουμε τώρα την ένταση. Έρχεται περισσότερη μουσική εδώ στο Mad Radio 106,2.

Mad Radio 106,2. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πολύ, πολύ πιο κοντά από όσο νόμιζες, γιατί θα πρέπει να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας, δηλαδή στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας, αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, make-up, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing acts, αγροτική κατάρτιση και πολλά, πραγματικά πολλά, πολλά ακόμα. Θα τα βρεις τώρα όλα στο delta360.gr ή τηλεφωνικά στο 210-3220-360. Ακούμε περισσότερη μουσική εδώ στο Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα καταξιωμένους καθηγητές, σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας των Δέλτα 360, οι μέρες καριέρας και το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το δικό σου μέλλον. Μία επίσκεψη στις σχολές Δέλτα της Αττικής, σε Αθήνα Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλεφωνικά 210-3220-360 και πάμε για ειδήσεις σε τίτλους τώρα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος γνωστού τράπερ, μοντέλου, influencer και ενός ακόμη ατόμου για παράνομη διαφήμιση τζόγου. Η καταγγελία προήλθε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που εντόπισε διαφημίσεις μη αδειοδοτημένων τυχερών παιχνιδιών. Από τα ευρήματα στα εργαστήρια και από τις κάμερες αναμένουν οι αρχές να λύσουν το γρίφο των επιθέσεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Πανικολάου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της από την επίθεση στην οικία τους. Ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 5 ξημερώματα και ο ανήλικος φέρει πολλαπλά τραύματα. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ατύχημα, αλλά η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες είναι σε εξέλιξη. Τραγελαφικό περιστατικό με Άγγλο οπαδό. Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ εξαφανίστηκε ενώ ταξίδευε στη ΣΥΠΑ για το Μουντιάλ και βρέθηκε 10 ημέρες αργότερα σε μπαρ στη Βαρκελόνη. Ο Χιούιτ έχασε το κινητό του με τα εστίρια κατά την ενδιάμεση στάση στη Βαρκελόνη και εγκλωβίστηκε εκεί χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η οικογένειά του τον εντόπισε μέσω φωτογραφία στο Facebook που τραβήχθηκε σε μπαρ της Βαρκελόνης. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κόν Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος, γιατί φέτος

0: Σοπού σε χρυσές τιμές. Φέρι Γρό Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο ένα Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
2: Να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Hi, this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το priority.

Mad Radio 106,2, τα Mad Video Music Awards 2026 έρχονται τηλεοπτικά αυτή την φορά στο Mad TV Κυριακή 12 Ιουλίου με Θέμη Γεωργαντά, με μοναδικές βραβεύσεις, με επικούς καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts και θα γίνει μεγάλος χαμός Κυριακή 12 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Mad TV. Το WhatsApp στην παρέα πάντα κοντά μας, πάντα κοντά στους νέους πιο πολύ. Για πρώτη φορά με το WhatsApp Under 30, όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Εγώ έχω για εσάς περισσότερη μουσική και έρχεται τώρα στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, γιατί θα πρέπει απλά, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Μιλάω για τις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα στην πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Μπορείς να επιλέξεις και εσύ ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών: γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας, αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing acts και πολλά, πολλά ακόμα. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρεις online στο www.delta360.gr και τηλεφωνικά στον γνωστό αριθμό το 210-32-20-360. Να σου πω ότι έρχεται ψηλή ξανθιά πανέμορφη Αντιγόνη Βιντιάδη στη 1 στο ραδιοφωνό σου, στις 4 Fey Vocus, στις 6 Mad Drive, ο Πέτρος και η Κατερίνα και στις 9 Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
8: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
9: ναι,
8: αυτό.
9: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερή. Είναι ένα άνθρωπο που έχω αυτό το παιδί.
8: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
9: Ένα χρόνο και κάτι.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
9: Να τρέχει. Μοιάζει να τρέχω.
7: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνά καλά.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Αντίγονη Βιντιάδη στην παρέα σας και Mad μεσημεράκι. Τι κάνετε, πού είστε? Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι σήμερα δίνουμε Κρήτη, δίνουμε Ίμπιζα, δίνουμε ενέργεια, διάθεση, μουσική, δώρα, γκόσυπ, από όλα έχει ο Μπαχτσές. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί έχουμε πολλά.
1: Mad Radio 106,2.

Και αν το ακούσαμε ένα καλοκαιρινό τραγούδι που το φαντάζεσαι να το χορεύεις στην παραλία με ένα κοκτέιλ, μοκτέιλ στο χέρι και να απολαμβάνεις το ηλιοβασίλεμα. Αυτό όμως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Και πού? Στη Σαντορίνη. Και πού αλλού? Στην Κρήτη. Και εκεί θα σας στείλω εγώ τώρα αμέσως. Διότι η Annette Lines, η αγαπημένη μας, με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας, μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με απόλυτη άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία της κριτικής κουλτούρας. Για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας. Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα με έως μείον 20% στο à la carte εστιατόριο και μπορείς να μπεις και στο annette.gr ή στο Seymour App για να αγοράσεις τα εισιτήριά σου, να μάθεις πληροφορίες για δρομολόγια και ό,τι άλλο θες. Και τώρα έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και για το αυτοκίνητό σας από Πειραιά για Κρήτη και επιστροφή. Στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber μας το 6936646656, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη ΑΝΕΚ και μπαίνεις στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής φυσικά θα ανακοινώσω τον νικητή και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της ΑΝΕΚ Lines.

Ζωδιάκια, ήρθε η ώρα. Πόσο χαρούμενοι ακούγομαι. Λοιπόν, τέσσερα ζώδια που δοκιμάζονται οικονομικά αυτή την περίοδο. Δεν θα έπρεπε να ακούγομαι τόσο χαρούμενοι. Εγώ και ρε, έχεις αφιερώσει πολύ χρόνο στην αποταμίευση για μια σημαντική αγορά, κάτι που νιώθεις σαν όνειρο ζωής. Αλλά τώρα πλησιάζει στιγμή και δεν μπορείς να το κάνεις πραγματικότητα, δυστυχώς, γιατί οι πλανήτες δεν είναι σε καλή γωνία. Έτσι τα λένε, έτσι σας τα μεταφέρω. Ταύρε, αυτή την περίοδο η ζωή σου ανανεώνεται σε βασικούς τομείς από το σπίτι και την ντουλάπα σου μέχρι τον προσωπικό σου χώρο. Υπάρχει όμως ένας δισταγμός γιατί δεν θες να σπαταλήσεις να κάνεις βιαστικές κινήσεις. Και καλά κάνεις, κρατήσου για 2 εβδομάδες. Θα σου πω εγώ. Τοξότη, δεν σου αρέσουν οι δεσμεύσεις που σε κάνουν να νιώθεις ότι κλειδώνεσαι σε μία ρουτίνα. Οπότε, προτιμάς να ξοδεύεις σε εμπειρίες που σου δίνουν χαρά. Μαζέψου όμως λίγο γιατί δεν είναι καλή περίοδος για μεγάλα έξοδα. Και Παρθενάκι, βρίσκεσαι σε φάση έντονης δημιουργικής εκκίνησης. Ο ενθουσιασμός σου είναι μεγάλος. Αυτή τη στιγμή καλείσαι να εμπιστευτείς περισσότερο το ένστικτό σου και να αφήσεις λίγο στην άκρη την υπερανάλυση. Πάμε για stage side και επιστρέφουμε.

0: Δηλαδή, τι καλύτερο πιστεύεις ότι υπάρχει από την Ίμπιζα τον Ιούλιο? Μπορεί να θες και εσύ να δεις, ρε παιδί μου, τον Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ίμπιζα. Μέσα στην επόμενη ώρα, λοιπόν, όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, θα στείλεις αμέσως μήνυμα στο Viber μας στο 6936 646 656 γράφοντας Ίμπιζα, το ονοματεπώνυμό σου και το Instagram account σου. Θα κάνεις follow του Priority Travel στο Instagram και θα μπεις στην κλήρωση που θα γίνει στις 10 Ιουλίου. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι η Δύση, τίτλους από το newsbomb.gr. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος γνωστού τράπερ, μοντέλου, influencer και ενός ακόμη ατόμου για παράνομη διαφήμιση τζόγου. Η καταγγελία προήλθε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που εντόπισε διαφημίσεις μη αδειοδοτημένων τυχερών παιχνιδιών. Από τα ευρήματα στα εργαστήρια και από τις κάμερες αναμένουν οι αρχές να λύσουν το γρίφο των επιθέσεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Πανικολάου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της από την επίθεση στην οικία τους. Ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 5 ξημερώματα και ο ανήλικος φέρει πολλαπλά τραύματα. Οι αρχές πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ατύχημα, αλλά η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες είναι σε εξέλιξη. Τραγελαφικό περιστατικό με Άγγλο οπαδό. Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ εξαφανίστηκε ενώ ταξίδευε στη ΣΥΠΑ για το Μουντιάλ και βρέθηκε 10 ημέρες αργότερα σε μπαρ στη Βαρκελόνη. Ο Χιούιτ έχασε το κινητό του με τα εστίρια κατά την ενδιάμεση στάση στη Βαρκελόνη και εγκλωβίστηκε εκεί χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η οικογένειά του τον εντόπισε μέσω φωτογραφία στο Facebook που τραβήχθηκε σε μπαρ της Βαρκελόνης. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κόν Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Και εγώ μπορώ και εσύ σίγουρα μπορείς. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί που η παράσταση τελειώνει. Όλα ησυχάζουν και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύκτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια μπορείς να βρεις στο aefestival.gr, στο more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγή επικοινωνίας του Φεστιβάλ. Και θέλω να σου πω ότι έρχεται Creeping, Abracadabra και Training Season και επιστρέφουμε! We'll be right back.

0: Training season is over. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εάν έχεις προετοιμάσει τις φωνητικές σου χορδές, εάν έχεις διάθεση να πας να κερδίσεις άπειρα δώρα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας στον Κοτσόβολο. Αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Το Σάββατο λοιπόν, αύριο, 4 Ιουλίου από τις 11 το πρωί στο κατάστημα του The Mall Athens στο επίπεδο 0, με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Σε περιμένουν επιπλέον διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, αλλά και πολλοί ακόμη για προϊόντα, τεχνολογία, interactive activation στα πιο fun events, μουσική όλη μέρα, αλλά και live link από το Mad Radio και πολλά πολλά άλλα. Τα λέμε λοιπόν αύριο στον Κοτσόβολο, στο The Mall Athens, στο επίπεδο 0.
1: Mad Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να δεις τους κορυφαίους

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Σταυρούλα.
2: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφυγε το γιο μου, 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
5: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Μάντ μεσημεράκι, εδώ είμαστε σταθερά. Σας ταξιδεύουμε στην Ίμπιζα για Calvin Harris. Σας ταξιδεύουμε στην Κρήτη με την Anneck Lines. Σας πάμε διακοπές με τον Κοτσόβολο. Δίνουμε δώρα, δίνουμε ιδέες, δίνουμε μουσική, δίνουμε ενέργεια. Και τι άλλο θες δηλαδή? Εγώ θέλω να μείνει συντονισμένη και συντονισμένος, να μας ακούς, γιατί κάθε λεπτό κάτι νέο υπάρχει. Αυτό έχει σημασία.
0: Mad Radio 6,2.

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

Nothing breaks like a heart, αυτό ακούσαμε, αυτό απολαύσαμε και τώρα θέλω να σου πω ότι την Πέμπτη που μας έρχεται στις 9 Ιουλίου το Sky Tubes Van σε περιμένει από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Acanthus Summer Club. Ζήσε το απόλυτο sunset vibe με beauty activations μουσική και summer energy και συνεχίζουμε δυνατά από τις 10 το βράδυ έως τη 1 στο DR8. Το Sky Tubes φέρνει make-up touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ένταση. Έλα να γνωρίσεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και να ζήσεις την απόλυτη beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για αξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα απλό πέρασμα. Opalite αμέσως τώρα!

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority

Έρχονται μηνύματα άπειρα στο Viber και ρωτάτε για τον Nix Drop. Άκου τώρα να σου πω, να σου δώσω τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι οι τελευταίες μέρες για τον Nix Drop Season 2. Μπες στο mat.gr / Nix Drop. Άκου το beat, γράψε τους στίχους σου και στείλε το βίντεο συμμετοχή σου. Το επόμενο music icon της Ελλάδας μπορεί να είσαι εσύ. Συμμετοχές παίρνουμε μέχρι τη Δευτέρα στις 6 Ιουλίου. Jamaican Bam Bam έρχεται αμέσως τώρα.

0: Είναι ειδή σε τίτλους από το newsbomb.gr. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος γνωστού τράπερ, μοντέλου, influencer και ενός ακόμη ατόμου για παράνομη διαφήμιση τζόγου. Η καταγγελία προήλθε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που εντόπισε διαφημίσεις μη αδειοδοτημένων τυχερών παιχνιδιών. Από τα ευρήματα στα εργαστήρια και από τις κάμερες αναμένουν οι αρχές να λύσουν το γρίφο των επιθέσεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Πανικολάου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε τη μητέρα της από την επίθεση στην οικία τους. Ένας 17χρονος Βρετανός τουρίστας έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 5 ξημερώματα και ο ανήλικος φέρει πολλαπλά τραύματα. Οι αρχές πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ατύχημα, αλλά η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες είναι σε εξέλιξη. Τραγελαφικό περιστατικό με Άγγλο οπαδό. Ο 65χρονος Μάικλ Χιούιτ εξαφανίστηκε ενώ ταξίδευε στη ΣΥΠΑ για το Μουντιάλ και βρέθηκε 10 ημέρες αργότερα σε μπαρ στη Βαρκελόνη. Ο Χιούιτ έχασε το κινητό του με τα εστήρια κατά την ενδιάμεση στάση στη Βαρκελόνη και εγκλωβίστηκε εκεί χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η οικογένειά του τον εντόπισε μέσω φωτογραφία στο Facebook που τραβήχθηκε σε μπαρ της Βαρκελόνης. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
7: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου.

0: τον more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Κοίτα, με αμάξι δεν είναι τόσο εύκολο να πας, γιατί χρειάζεσαι πλοίο. Αλλά σου βάζουμε μέσα και το αμάξι. Και τι εννοώ, για να πας στην Κρήτη, που κάνουμε δώρο με την Anek Lines, έχουμε διαγωνισμό. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και το γιοταχή σου από Πειραιά για Κρήτη και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο 6936 646 656 το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Anek και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής πάντα ανακοινώνω τον νικητή της ημέρας. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις που θα βρεις στο mad.gr. Το ταξίδι φυσικά είναι μια προσφορά της Anek Lines με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας. Μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία της κριτικής κουλτούρας. Μπείτε στο anek.gr, στο νέο See More App, αγοράστε εισιτήρια, προσθέστε υπηρεσίες και ολοκληρώστε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας. Και καλή επιτυχία!

0: Καλώς σε βρήκα λοιπόν. Κάπως έτσι λέμε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο το οποίο μας ταξιδεύει. Καλώς σας βρήκα που θα με βοηθήσετε και θα με στείλετε τις υπέροχες διακοπές μου. Μύκονο ή Μαδρίτη, Σαντορίνη, Σανχάι. Priority Travel, χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα. Εσύ, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουμε όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και έλα να σχεδιάσουμε μαζί την επόμενή σου απόδραση. Γιατί το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Mad
1: Radio. Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Ντρουά.
2: Το λες, φάσκι. Red flags στην αρχή μια σχέση. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Μάντ μεσημεράκι, εδώ είμαστε και η Αντιγόνη Βιντιάδη, αυτή η κοπέλα, η άξια, είμαι εγώ. Είμαι εδώ για να σας φτιάξω το μεσημέρι και το απόγευμά σας. Έχω δώρα, έχω ταξίδια, έχω gossip, έχω μορφιά, έχω άποψη και τα έχω όλα για εσάς, για να σας τα δώσω. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Mad Radio 106,2.

I just might, είπε ο Bruno Mars. Εσύ έχεις κανονίσει τις διακοπές σου ή είσαι τίποτα κανονικός? Στην περίπτωση που δεν, να ξέρεις ότι Κοτσόβολος σου δίνει την ευκαιρία να πας όπου θες με την παρέα σου. Γιατί έφτασε η στιγμή που το karaoke Madness by Κοτσόβολος φτάνει στην Αθήνα για να τα κάνει όλα λίγο πιο δυνατά. Αυτή τη φορά η σκηνή στείνεται στο The Mall Athens, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι ακριβώς όπως πρέπει. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 το karaoke Madness by Κοτσόβολος έρχεται στην Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μαζί μας στο The Mall Athens θα είναι και η Κόνη Μεταξά, Γιώργος Ντάβος και η Up in the Hype, ενώ από τις 3 έως τις 7 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το σημείο με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου μεταφέροντας όλο τον παλμό του Summer Party. Μπες στο mad.gr και δήλωσε συμμετοχή. Γεια, Χαμπίπι, έρχεται τώρα.

Άκου τώρα να δεις, γιατί είναι σημαντικά τα πράγματα. Γιατί μπορεί να βρεις και σύζυγο, που λέει ο λόγος, άμα πας διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα ή κάτι πιο μακριά. Priority Travel σε πάει όπου θες. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια. Τσέκαρε το και κάλεσε στο 210-33-14-477. Priority Travel. Το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Έρχεται Let Me Be.

0: ένας ουρανός γεμάτος αστέρια. Κάπως έτσι, φαντάσου το τώρα, γιατί την 5η 9 Ιουλίου το Sky Tubes Van σε περιμένει από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Ακάνθους Summer Club. Ζήσε το απόλυτο sunset vibe με beauty activations, μουσική και summer energy. Και συνεχίζουμε δυνατά από τις 10 το βράδυ έως τη 1 στο DR8, γιατί δεν ξέρω πώς το λένε, εν πάση περιπτώσει. Το Sky Tubes Van φέρνει make-up touch-ups, fun challenges και non-stop beauty moments σε ένα σκηνικό γεμάτο ρυθμό και summer ένταση. Έλα και εσύ να ανακαλύψεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος της βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα. Πάμε γρήγορα στο newsbomb.gr και στα τελευταία νέα.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη 37χρονος περιπτεράς για πώληση αλκοόλ στον ανήλικο και σε φίλο του που έδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας 2 μέρες μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στο θάνατο της συζύγου του. Αρρωστημένα μυαλά, εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν, είπε κατά την έξοδό του. Η κόρη του Αφροδίτη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και αναμένεται να υποβληθεί σε μικρές πλαστικές επεμβάσεις. Ανακοινώθηκαν αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 στα ειδικά και μουσικά μαθήματα. Πλέον οι βαθμολογίες των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά και μουσικά μαθήματα, καθώς και στα αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και είναι διαθέσιμα μέσω της ειδικής πλατφόρμας των αποτελεσμάτων. Προειδοποίηση ΟΗΕ για το φαινόμενο El Niño θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, αναφέρει. Στην Ευρώπη αναμένεται αντίθεση βορρά-νότου, με περισσότερες βροχοπτώσεις στο νότο και λιγότερες στο βορρά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
2: Σάββατο και Κυριακή.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές, μόνο στον Γαλαξία. Βερίκο Καϊνό.

0: Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και

0: διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Hi, this is Calvin Harris.
3: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority

Satisfy ακούσαμε μόλις τώρα για την Κυριακή 5 Ιουλίου, δηλαδή μεθαύριο. Το Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται το επίκεντρο του κόσμου. Το Fly Athens 2026 επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο. Η κορυφαίοι του άλματος επί κοντό είναι εδώ. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης με το μοναδικό ρεκόρ 6,17 μέτρων, Εμμανουήλ Καραλής, σε μια μοναδική μάχη με τα elite ονόματα του παγκόσμιου στίβου. Ώρα έναρξης, γυναίκες στις 5 το απόγευμα, άνδρες στις 7.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μην το χάσεις με τίποτα. Τώρα έρχεται Sorry I'm Here for Someone Else και σε πολύ λίγο, κλείνοντας την εκπομπή μας, με πολύ αγάπη θα ανακοινώσω τον νικητή ή την νικήτρια που θα πάει Κρήτη! Έρχεται λοιπόν Benson Boone και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε μεσημεράκι Παρασκευής, έτοιμοι να αποχωρήσουμε από τις δουλειές μας για να πάμε να ξεκουραστούμε, να πάμε ένα τριήμερο, να βγούμε, να πιούμε τα ποτά μας, να δούμε τους φίλους μας ή τέλος πάντων κάποιοι να κοιμηθούμε κιόλας, το ελπίζουμε. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια γιατί στην Κρήτη πάει η Κυριακή Χατζίνα. Μπράβο, καλό ταξίδι Κυριακή μου. Η Anek Lines θα σε πάει με τον καλύτερο τρόπο και θα σε φέρει φυσικά. Και θέλω να σας πω ότι συνεχίζεται ο διαγωνισμός και για Calvin Harris που πάμε Ibiza και για Κρήτη με την Anek Lines από Δευτέρα. Οπότε σας θέλω συντονισμένους. Μην νομίζετε ότι κάτι τελείωσε επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και αποσυντονιστήκαμε. Είμαστε ακόμα εδώ και θα είμαστε. Ήμουν η Αντιγόνη Βιντιάδη, είμαι μαζί σας κάθε μέρα από τη 1 έως και τις 4. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα. Θέλω να σας πω ότι έρχεται η Faye Voku, η οποία είναι πάρα πολύ έτοιμη για αυτή την εκπομπή.
1: Έρχονται και τα γενέθλιά σου αύριο.
0: Και έρχονται και τα γενέθλιά μου αύριο.
1: Πάμε. Αντιγόνη και χρόνια πολλά τραγούδα, μωρή και εσύ. Μεγάλη να γίνεις με ξανθά μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και άλλοι να λένε να μία σαφώς.
0: Σας ευχαριστώ για τα early birthday wishes. Σας ευχαριστώ. Θα σας φέρω τη Δευτέρα να φάτε, μην ανησυχείτε. Θα φέρω πολύ ωραία γλυκά. Σας αγαπώ, είστε υπέροχες. Λοιπόν, αυτό ήταν. Αυτοί ήμασταν. Η Faye Voku είναι εδώ. Έχει φοβερή φωνή. Είναι έτοιμη να τραγουδήσει και στις δικές σας γιορτές και γενέθλια. Παίρνει 5 ευρώ το τραγούδι και μπορεί να σας το στείλει και σε βίντεο στο Viber της. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Μάτ μεσημεράκι. Τελείωσε. Και Αντιγόνη Βιντιάδη is off.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
15: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
16: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
17: ναι,
16: αυτό.
17: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερή σαν άνθρωπο που έχω αυτό το παιδί.
16: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
17: Ένα χρόνο και κάτι.
15: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
16: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
17: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
15: After Dark με τον Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
18: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
19: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
20: Είμαστε έτοιμοι.
21: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8 και 43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε. Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Hello, hello. Φεύγω στο μικρόφωνο. Σήμερα Παρασκευή, 4 το μεσημέρι. Εκείνη η μαγική ώρα που ο εγκέφαλος έχει ήδη φορέσει μαγιό, αλλά το σώμα προσπαθεί ακόμα να δείχνει παραγωγικό. Αν είσαι στη δουλειά, καλό κουράγιο. Αν είσαι στο δρόμο, καλό κουράγιο. Αν είσαι ήδη σε παραλία, μην το πεις πουθενά. Πάμε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή μέχρι τις 6. Πιο ανάλαφρη, με περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και χαμόγελο. Άλλωστε η Παρασκευή δεν μετριέται σε ώρες, μετριέται σε αντίστροφες μετρήσεις μέχρι το...

Wednesday season 3. Τα έχω χάσει κιόλα. Δεν είναι τίποτα, είναι λόγω ζέστης, καταλαβαίνεις. Και επειδή είπα ζέστη, θέλω κάτι δροσιστικό. Να σου πω, τώρα θα σου ακουστεί οξύμορο, αλλά μπορεί ένα γλυκό να είναι δροσιστικό? Αν είναι πίτσα και γλυκό, ναι. Η Pizza Fan άκουσε τον πόνο σου και έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις τα δάχτυλά σου. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα. Choco Crunch σφιστικό βούτυρο και Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff. Επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Μην τα δοκιμάσεις όλα όμως με τη μία. Κράτα και μια γεύση για τις 12 Ιουλίου. Να την απολαύσεις βλέποντας τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στις 8 το βράδυ στο Mad TV, που αλλού. Να ζήσεις ξανά αυτή τη μοναδική βραδιά με τους επικούς καλλιτέχνες, τα εκρηκτικά acts και τις μοναδικές βραβεύσεις, φυσικά με παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά για 23η χρονιά, παρακαλώ.

Όχι τώρα, πες μου. Δεν είναι καλοκαιρινό αυτό το κομμάτι, δεν σε ταξιδεύει. Ειδικά αν έχεις θέα θάλασσα, πρέπει να είσαι ήδη εκεί. Με το νοερά εννοώ, δεν είναι. Δεν λέει τώρα να βγεις στην κίνηση και να φας τη ζέστη στην κίνηση του μεσημεριού Παρασκευής. Άστο. Τώρα που μιλάμε για καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος το γιορτάζει όπως πρέπει. Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως τι εννοώ. Summer party Κοτσόβολος. Ναι, ναι, αυτό θα συμβεί το Σάββατο, αύριο, 4 Ιουλίου από τις 11 το πρωί, στο κατάστημα του The Mall Athens, στο ground floor, με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Σε περιμένουν επιπλέον διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, αλλά και πολύ ακόμη για προϊόντα τεχνολογίας, interactive activations, τα πιο fun events, μουσική όλη μέρα, αλλά και live Mad Radio. Πολλές εκπλήξεις, πολλά τα δρόμενα. Τα λέμε Σάββατο, αύριο, 4 Ιουλίου, στο Κοτσόβολο, to the Mall Athens, στο επίπεδο 0, στο ground floor. Βέβαια, θα είμαστε και εμείς εκεί ζωντανά με Κατερίνα Πεφτίτση και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Τι νόμιζες? Έτσι θα σ' αφήναμε? Όχι. Αν δεν έχουμε εμείς καλοκαιρινό vibe, ποιος έχει?

0: τίποτα. Καλοκαιρινό mood τέρμα και το Priority Travel σε ταξιδεύει όπου θες. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, πακέτα για όλη την οικογένεια. Κάλεσε στο 210-33-144-77. Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ και για σένα θα ξεκινήσει όταν ακούσεις τραγούδι του Calvin Harris και στείλεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 γράφοντας Ibiza και ονοματεπώνυμο, το όνομά σου στο λογαριασμό σου στο Instagram. Πρέπει να κάνεις follow το Priority Travel και πολύ απλά μπαίνεις στην κλήρωση. Η κλήρωση τι θα σου χαρίσει? Θα σε στείλει στο Club Ushuaia, στο οποίο θα βρίσκεται εκεί ο Calvin Harris, θα παίξει μουσική και εσύ θα είσαι μέσα και θα βαϊμπάρεις δίχως τέλος. Αρκεί να στείλεις μήνυμα όταν ακούσεις τραγούδι του, το λέω τώρα, είσαι έτοιμος, στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφομαι μπαγκαράγκα.
1: Είναι η ειδήση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Συνελήφθη 37χρονος περιπτεράς για πώληση αλκοόλ στον ανήλικο και σε φίλο του που έδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας 2 μέρες μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στο θάνατο της συζύγου του. Αρρωστημένα μυαλά, εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν, είπε κατά την έξοδό του. Η κόρη του Αφροδίτη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και αναμένεται να υποβληθεί σε μικρές πλαστικές επεμβάσεις. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 στα ειδικά και μουσικά μαθήματα. Πλέον οι βαθμολογίες των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά και μουσικά μαθήματα, καθώς και στα αγωνίσματα για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και είναι διαθέσιμα μέσω της ειδικής πλατφόρμας των αποτελεσμάτων. Προειδοποίηση ΟΗΕ για το φαινόμενο El Niño θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, αναφέρει. Στην Ευρώπη αναμένεται αντίθεση βορρά-νότου, με περισσότερες βροχοπτώσεις στο νότο και λιγότερες στο βορρά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να δεις τους κορυφαίους του πλανήτη να πετούν στον Αθηναϊκό ουρανό την Κυριακή 5 Ιουλίου. Το νούμερο 1 street event του κόσμου, Fly Athens 2026, έρχεται στο Καλλιμάρμαρο. Καραλής, Στεφανίδη, Λαβιλενή και τα μεγαλύτερα αστέρια του επικοντό σε ένα show που θα κόψει την ανάσα. Γυναίκες στις 5 το απόγευμα, άνδρες στις 7.30. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Είσοδος ελεύθερη. Fly Athens, εκεί που ο Στίβος γίνεται θέαμα.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

0: 5-9 τώρα άκουσα και μου ήρθε στο μυαλό ότι την Κυριακή 5 Ιουλίου το Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται το επίκεντρο του κόσμου. Το Fly Athens 2026 επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο. Οι κορυφαίοι του άλματος επί κοντό είναι εδώ. Ο Χάλκινας Ολυμπιονίκης με το μοναδικό ρεκόρ 6,17 μέτρα, Εμμανουήλ Καραλής, σε μια μοναδική μάχη με τα ελίτ ονόματα του παγκόσμιου στίβου, με ώρα έναρξης για τις γυναίκες στις 5 το απόγευμα και τους άντρες στις 7:30 το βράδυ. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη, σου προτείνω να μην το χάσεις. Πάρε και το κινητό σου αναχείρας, γιατί άκου.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live from Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπε

0: έχουμε τρελαθεί τελείως. Λόκο, λόκο, λατρεύω. Και θέλω να σου πω πως αν θες εσύ να μπεις στο Knicks Drop Season 2, μπες στο mat.gr/knicksdrop, βρες το official beat, γράψε στίχους, φτιάξε το βίντεο συμμετοχή σου και στείλ το. Η Λίλα και ο Σταβέντο θα επιλέξουν αυτούς που θα περάσουν στο show. Συμμετοχές μέχρι 6 Ιουλίου. Έλα, τρεις μερούλες μείνανε. Γι' αυτό βιάσου.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Δώσε το. Γίνε κομμάτι του.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
3: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
4: ναι,
3: αυτό.
4: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
3: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
4: Ένα χρόνο και κάτι.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
4: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
2: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και στο ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Φεύγω, έχουμε μέρος δεύτερο και τελευταίο για αυτό. Την εκπομπή και την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου. Μένεις μαζί μου αυτή την ώρα, γιατί έχω να σου δώσω και προσκλήσεις για παράσταση της Τετάρτης 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Περισσότερα σε λίγο.

είστε, θυμάσαι. Έτσι γνωρίσαμε την Ελένη Φουρέιρα μέσα από τις Mystique, με τη συνεργασία τους με τους Νεύμα. Απογειώθηκε η κατάσταση με αυτά τα κορίτσια τότε. Το κομμάτι αυτό έρχεται από το 2008. Όμως 19 χρόνια νωρίτερα ο πλανήτης χόρευε αυτό.

Ice MC Easy, ένα groove πάρα πολύ νέο για την εποχή. Το 1989 κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι. 19 χρόνια αργότερα το πήραν η Νεύμα, το φτιάξανε μαζί με τις Μυστίκ και είχαμε το «Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι», Mad VMA exclusive version η οποία ακούσαμε. Από τότε έχουν περάσει 18 χρόνια από την version των Μυστίκ με τους Νεύμα και 37 από τον Ice MC. Και επιστρέφουμε στο σήμερα για να ακούσουμε αυτό.

John Legend και το All of Me στο μίξερ του Tiesto. Και αν εσύ δεν έχεις κανονίσει διακοπές ακόμα, περίμενε! Γιατί η Κοτσόβολος σου δίνει την ευκαιρία να πας όπου θες με την παρέα σου. Γιατί έφτασε η στιγμή που το Karaoke Madness by Κοτσόβολος ήρθε στην Αθήνα. Έρχεται αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στο The Mall Athens. 3 με 7 το Karaoke Madness by Κοτσόβολος έρχεται στην Κοτσόβολο στο The Mall Athens, στο Ground Floor. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μπορείς να ανέβεις με την παρέα σου στο stage μέχρι 4 άτομα και να διεκδικήσεις αυτό το πολύ σημαντικό έπαθλο. Μαζί μας στο The Mall Athens θα είναι η Κόνη Μεταξά, ο Γιώργος Ντάβος και η Up in the Hype. Ενώ από τις 3 έως τις 7 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το σημείο με την Κατερίνα Πεφτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο τον παλμό του Summer Party. Αν εσύ δεν καταφέρεις να πας, έτσι θα παίξουμε λίγο με τον πόνο σου. Μπες στο ma.gr, δήλωσε συμμετοχή και όλα γίνονται τόσο απλά. Και αυτός είναι ο αγαπημένος Teddy Swims με το λατρεμένο Mr. Know It All.

0: αν στις πρωινές εκπομπές υπήρχε ακόμα το section της γυμναστικής, σίγουρα αυτό θα ήταν ένα χιτάκι που θα έπαιζε guarantee. Ρυθμός, ένταση, ενέργεια. Και μιλώντας για γυμναστική, αν θες να σπουδάσεις προπονητική, προπονητής και αθλητής, όχι, πάμε πάλι από την αρχή. Θέλεις να είσαι εσύ ο επόμενος επιτυχημένος επαγγελματίας αθλητισμού. Τώρα το λέω σωστά. Σπούδασε λοιπόν προπονητής αθλημάτων σε 7 συν 1 top αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και πάντελ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπικς στις ανώτερες σχολές Α. Εξειδικεύσου στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των ανωτέρων σχολών Α. Απόκτησε εξειδίκευση στην ανάλυση ποδοσφαιρικών αγώνων. Α, μ' αρέσει εμένα αυτό. Και στη διοίκηση αθλητισμού με online μεθόδους. Γίνε προπονητής αναπτυξιακών ομάδων με συμβόλαιο εργασίας παρακαλώ και μισθό. Εκπαιδεύσου από αναγνωρισμένους επαγγελματίες στον χώρο του αθλητισμού. Εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου στις ανώτερες σχολές Α, καλώντας το 210-57-79-500 για την Αθήνα ή στο 210-96-40-117 για Γλυφάδα. Ή, ο τρόπος που εγώ προσωπικά προτιμώ, μπες στο www.eekalpha.gr. Και μην εδώ, γιατί θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με την αιώνυμφη Taylor Swift.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 7 μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν στο Ζεφύρι από στελέχη του ελληνικού FBI για συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών. Οι δράστες προσποιούνταν τους λογιστές ή υπαλλήλους του ΔΔΕ για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από τα θύματα τους. Η εγκληματική οργάνωση αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει το ποσό του 1,6 εκατομμυρίου ευρώ. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος περιπτεράς για πώληση αλκοόλ στον ανήλικο και σε φίλο του που έδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλεβε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας, δύο μέρες μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στο θάνατο της σύζυγου του. Η κόρη του, Αφροδίτη, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και αναμένεται να υποβληθεί σε μικρές πλαστικές επεμβάσεις. Προειδοποίησε ο ΟΗΕ για το φαινόμενο El Niño. Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, αναφέρει. Στην Ευρώπη αναμένεται αντίθεση βορρά-νότου με περισσότερες βροχοπτώσεις στο νότο και λιγότερες στο βορρά. Τα τελευταία εισιτήρια για τους 16 του Μουντιάλ βρίσκουν σήμερα κάτοχο. Για την φάση των 32 η Αυστραλία αντιμετωπίζει απόψε την Αίγυπτο στις 9, η Αργεντινή το πράσινο ακροτήρι μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα και τέλος η Κολομβία την Γκάνα στις 4.30 το πρωί. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyot. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγγας and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Hi, this is Calvin Harris.
3: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα σε ένα remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2. Όπως και εγώ μόνο θα σου δώσω προσκλήσεις για το θέατρο. Βεβαίως, τι νόμιζες, έτσι θα σε αφήσω? Τι λες τώρα? Α, και πού θα σε στείλω? Θα σε στείλω να δεις το έργο Μανώλης «Καρδιά σε 4 χορδές» στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο με την Ιώλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό. Στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, Πίτσα Παπαδοπούλου. Για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων, άδραξε την ευκαιρία που σου δίνω και κάλεσε τώρα στο 210-66-65-669, 210-66-65-669, για να αποκτήσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για την παράσταση της Τετάρτης 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. 210-66-65-669.

Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority Travel.

0: Αυτά παθαίνεις όταν σε παρασύρει ο ρυθμός του Calvin Harris. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι την 5η 9 Ιουλίου το SkyTubes Van σε περιμένει στις 6 έως τις 9 στο Acanthus Summer Club. Ζήσε το απόλυτο Sunset Vibe με Beauty Activations, μουσική και Summer Energy. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο Mad Radio 106,2 ήταν η Fave Oku μαζί. Θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα στις 4 η ώρα ακριβώς για τις επόμενες 3 ώρες Mad Drive. Και επειδή εδώ στο Mad το weekend ξεκινάει κάθε Παρασκευή στις 8, The Mix with Pizza, στις 9, Coyot, στις 10, Inspiro, στις 11, Αντώνης Δημητριάδης, στις 12, Χούλιο, στη 1, Tiesto. Και κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Mad Radio 106,2 έρχεται το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο Τριανταφύλου. Αλλά τα πρωινά ξυπνάμε πάντα με Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και όλα τα latest news της showbiz. Από μένα μέχρι τη Δευτέρα να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να χαιρόμαστε την Αντιγόνη μας που έχει γενέθλια αύριο το κορίτσι μας. Φιλιά πολλά!
1: Mad Radio 106,2.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να...

0: Ζήλεβος γίνεται θέαμα. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στην ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτι. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία! Η φίλη σου μόνη της πηγαίνει άρα στη συναυλία.
2: Της λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Της λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει, Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα! Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει ρε, εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτριο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψύχα. Κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας. Σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Ένα τρίωρο με την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Μάθε το σημερινό Trend of the Day by Billie Eilish, Your Trend 2. Πάρε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις.
0: Μαζί μας σήμερα ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης, content creator, influencer, με μοναδικές προτάσεις εξόδου για το weekend. Εδώ θα μπει στην κλήρωση για να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα.
1: Εδώ θα μάθεις πως ξεκινάνε οι ερωτικές σχέσεις που εξελίσσονται.
0: Το ξέρω, να το πω.
1: Όχι, και δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Θα ακούσω, Κατερίνα, θα ακούσω. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Το πρώτο weekend του ολοκένουργιου μήνα απλώνεται μπροστά μας. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Πολλοί θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους τις επόμενες μέρες, εβδομάδες. Κάποιοι θα περιμένουν μέχρι τον Αύγουστο όπως εμείς. Και άλλοι ετοιμάζονται για μικρές weekend αποδράσεις.
1: Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, έχεις κανονίσει ήδη τις διακοπές σου ή είσαι ακόμα στη φάση? Θα δούμε. Γιατί ο Κοτσόβολος σου δίνει τώρα την τέλεια αφορμή να τις κερδίσεις και μάλιστα τραγουδώντας. Το Karaoke Madness by Κοτσόβολος φτάνει στην Αθήνα και στείνει το πιο δυνατό summer party στο The Mall Athens.
0: Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens επίπεδο 0. Η σκηνή ανοίγει για όλους όσοι θέλουν να ζήσουν το απόλυτο karaoke experience μόνοι ή με την παρέα τους, έως 4 άτομα. Και το καλύτερο, κάθε εμφάνιση μπαίνει απευθείας στην live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ.
1: Μαζί στο πιο hot σημείο του καλοκαιριού θα είναι η Κόνη Μεταξά, Γιώργος Ντάβος και Up in the Hype, ενώ από τις 3 έως τις 7 το Madrid 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά από το σημείο με τη δική μας Κατερίνα Πευτίτση και τον δικό μας Γιάννη Χατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο το βαλμό του πάρτι σε πραγματικό χρόνο. Μπε στο mat.gr, δήλωση συμμετοχή και έλα να το ζήσεις δυνατά. Let's drive.
2: Madrive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων, σήμερα Παρασκευή στο Mad Drive. Αν θέλεις εσύ να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα, μέσα στην επόμενη ώρα, όταν θα ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 γράφοντας Ίμπιζα και το ονοματεπώνυμό σου. Κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπε στην κλήρωση κάθε μέρα.
1: Κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπει στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στην αυλία και διαμονή στην Ίμπιζα. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή Mad Drive την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα ακριβώς.
0: Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Μόλις ακούσεις Calvin Harris, τηλεμήνυμα.
1: Ένα μεταμεσονύκτιο μυστικό θα σου φέρω τώρα.
0: Για πες.
1: Εκεί που η παράσταση τελειώνει και όλα μοιάζουν να ησυχάζουν.
0: Ναι.
1: Στις 12 ακριβώς η μουσική ξεκινά.
0: Σου μιλάμε για το After, το μεταμεσονύκτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. 13 μουσικές βραδιές, Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα, εκεί που η νύχτα συνεχίζεται.
1: Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και το Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγή επικοινωνίας του φεστιβάλ.
0: Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 7 μέλη από την κλιματική οργάνωση συνελήφθησαν στο Ζεφύρι από στελέχη του ελληνικού FBI για συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών. Οι δράστες προσποιούνταν τους λογιστές ή υπαλλήλους του ΔΔΕ για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από τα θύματα τους. Η εγκληματική οργάνωση αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει το ποσό του 1,6 εκατομμυρίου ευρώ. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος περιπτεράς για πώληση αλκοόλ στον ανηλίκο και σε φίλο του που έδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλευε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας, δύο μέρες μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στο θάνατο της σύζυγου του. Η κόρη του, Αφροδίτη, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και αναμένεται να υποβληθεί σε μικρές πλαστικές επεμβάσεις. Προειδοποίησε ο ΟΗΕ για το φαινόμενο El Niño. Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, αναφέρει. Στην Ευρώπη αναμένεται αντίθεση βορρά-νότου με περισσότερες βροχοπτώσεις στο νότο και λιγότερες στο βορρά. Τα τελευταία εισιτήρια για τους 16 του Μουντιάλ βρίσκουν σήμερα κάτοχο. Για την φάση των 32 η Αυστραλία αντιμετωπίζει απόψε την Αίγυπτο στις 9, η Αργεντινή το πράσινο ακροτήρι μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα και τέλος η Κολομβία την Γκάνα στις 4.30 το πρωί. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μία κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντα και το After Dark.
14: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
15: ναι,
14: αυτό.
15: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
14: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
15: Ένα χρόνο και κάτι.
13: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
14: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
15: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
13: After Dark με τον Θέμη Γιώργαντα. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
16: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Στο Mad Drive. Είσαι έτοιμος, είσαι έτοιμη για ένα υπέροχο δώρο? Αυτή την ώρα ο Μάνος επιστρέφει από τη δουλειά. Η Κλειό είναι μετά το γραφείο στον Κηφισό και γίνεται χαμός. Όπως συνήθως, Κλειό μου, αυτή την ώρα ο Κηφισός. Η Μαρία είναι στο Χαλάνδριο. Ο Θάνος, η Νίκη είναι εδώ στο Mad Drive. By Billie Eilish and Your Turn 2, Eau de Parfum. Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2 είναι εδώ και σήμερα μπαίνουμε σε full weekend takeover.
1: Το trend της Παρασκευής είναι το Do Something Spontaneous. Μην το σκεφτείς πολύ, πες ναι σε μια έξοδο, σε μια βόλτα ή σε κάτι που δεν είχες στο πρόγραμμα. Οι καλύτερες στιγμές δεν προγραμματίζονται ποτέ, επειδή it's your turn να ζήσεις το σήμερα.
0: Και το trend για κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
1: Με νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλια όρκιτ και ξύλο κέδρου, έχει αυτό το addictive, warm and bold signature που το κάνει απόλυτα recognizable.
0: Κάθε Παρασκευή σε αυτή την εκπομπή στο Mad Drive, ένας τυχερός ή μία τυχερή κερδίζει το ολοκένουργιο Billie Eilish, Your Turn 2, Eau de Parfum, 50 mg. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936646656, γράφεις το ονοματιπώνυμό σου και your turn. Και μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής.

ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου. Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος, γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: επιτυχία.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
4: Και δεν έχει
3: πουλιά, όχι τα εξωτικά, απ' τα άλλα, με κρέας.
5: Αληθινά ή ψεύτικα?
3: Μάλλον κέρνα.
5: Γιατί δεν το ήξερα να πήγαινα να το δω.
3: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να...
6: Σταμάτα!
3: Ωραία.
2: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: My Drive. Σήμερα είναι Παρασκευή και αν εσύ κόλλησες στην κίνηση, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Σε λίγο η κλήρωση για τον Billy Eilish, Your Chen Chu, On The Toilet, 50 ml.
0: Σε λίγο εδώ μαζί μας ο Ορφέας Γιάννη Κιανίδης με προτάσεις για αξέχαστες εξόδους αυτό το weekend. Εδώ θα μπει στην κλήρωση για να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza.
1: Μάθε τα πάντα για το μεταμεσονύκτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύριο 2026.
0: Αλλά και για ένα beauty tip φρεσκάδας για αγόρια και κορίτσια.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή. Είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

νυχτινές ημέρες, οι πιο δυνατές νύχτες. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής. Αυτός είναι ο τρόπος για να γυρίσεις το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω.
1: Trend of the day by Billie Eilish and Your Turn 2 Eau de Parfum.
0: Το Trend of the day by Billie Eilish, Your Turn 2 είναι εδώ και σήμερα μπαίνουμε σε full weekend takeover.
2: Το trend της Παρασκευής είναι το Do Something Spontaneous. Μην το σκεφτείς πολύ. Πες ναι σε μια έξοδο, σε μια βόλτα ή σε κάτι που δεν είχες στο πρόγραμμα. Οι καλύτερες στιγμές δεν προγραμματίζονται ποτέ. Επειδή it's your turn να ζήσεις το σήμερα.
0: Και το trend για κάθε μέρα είναι το ολοκαινούριο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2. Αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
2: Με νότες από πιμεντομπέρι, βανιλιά όρκιτ και ξυλοκέδρου, έχει αυτό το addictive warm and bold signature που το κάνει απόλυτα recognizable.
0: Κάθε Παρασκευή σε αυτήν την εκπομπή και αμέσως τώρα ένας τυχερός ή μία τυχερή κερδίζει από ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Και ο νικητής αυτής της εβδομάδας είναι
2: ο Κωνσταντίνος Καραμαρούδης. Εσύ μείνε εδώ για την επόμενη εβδομάδα. Ίσως είναι your turn to win.
0: Oh yes!
1: Let's drive!
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση.

0: Παρασκευή στο Mad Drive και αυτό το weekend απλώνεται μπροστά μας, ένα ακόμη μοναδικό weekend. Εσύ τι θα κάνεις αυτό το που σου κου? Αν θέλεις να δεις Calvin Harris live στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα, μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio γράφοντας Ίμπιζα και το ονοματεπώνυμό σου. Κάνε follow στο Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στην αυλία και διαμονή στην Ίμπιζα. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή Mad Drive την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα.
0: Μόλις ακούσεις Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα για να είσαι και εσύ σε αυτή την κλήρωση.
1: Μία πρόσκληση που δεν είναι καθόλου συνηθισμένη σου φέρνω τώρα. Η νέα αστεία, σεξι και απολαυστική κωμωδία «Η Πρόσκληση» έρχεται στους κινηματογράφους με τους Πενέλοπε Κρούς, Ολίβια Γουάιλτ, Έντουαρντ Νόρτον και Σεθ Ρόγκεν.
0: Τι μπορεί να συμβεί όταν οι γείτονες από πάνω φέρνουν κάτι περισσότερο από καλή διάθεση? Μία πρόσκληση σε δείπνο μετατρέπεται σε μία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, αμηχανία και πολύ, πολύ χιούμορ.
1: Από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες του καλοκαιριού, η πρόσκληση από εχθές στους κινηματογράφους από τη Spencer's Field.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων, Παρασκευή στο Mad Drive και αυτό το καλοκαιρινό weekend έχουμε μαζί ραντεβού εγώ και εσύ. Θα σε δω εδώ στο Mad Radio Σάββατο και Κυριακή πρωί, γιατί έρχεται το The Hits Hot 40 με 40 μεγάλες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και πολλά πολλά ακόμη. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα.
1: Καλοκαίρι όπως πρέπει, και ο Κοτσόβολος το γιορτάζει με το πιο δυνατό summer party. Το Σάββατο, αύριο δηλαδή 4 Ιουλίου, από τις 11 το πρωί στο κατάστημα Κοτσόβολος, στο The Mall Athens, επίπεδο 0. Για το τελευταίο και καλύτερο summer party τη σεζόν που δεν πρέπει να χάσεις.
0: Με προσφορές, διαγωνισμούς, παιχνίδια, εκπλήξεις και δροσερά κεράσματα όλη μέρα μέχρι τις 8 το βράδυ. Και με αγορά 2 προϊόντων και άνω, κερδίζεις δώρο την αξία του ΦΠΑ.
1: Αυτό είναι καλοκαίρι όπως πρέπει και το ξέρει καλά ο Κοτσόβολος. Ραντεβού το Σάββατο 4 Ιουλίου στο The Mall Athens, επίπεδο 0.
0: Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. 7 μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν στο Ζεφύρι από στελέχη του ελληνικού FBI για συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών. Οι δράστες προσποιούνταν τους λογιστές ή υπαλλήλους του ΔΔΕ για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από τα θύματα τους. Η εγκληματική οργάνωση αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει το ποσό του 1,6 εκατομμυρίου ευρώ. Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος περιπτεράς για πώληση αλκοόλ στον ανήλικο και σε φίλο του που έδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλευε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας, 2 μέρες μετά την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στο θάνατο της σύζυγου του. Η κόρη του, Αφροδίτη, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και αναμένεται να υποβληθεί σε μικρές πλαστικές επεμβάσεις. Προειδοποίησε ο ΟΗΕ για το φαινόμενο El Niño. Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, αναφέρει. Στην Ευρώπη αναμένεται αντίθεση βορρά-νότου με περισσότερες βροχοπτώσεις στο νότο και λιγότερες στο βορρά. Τα τελευταία εισιτήρια για τους 16 του Μουντιάλ βρίσκουν σήμερα κάτοχο. Για την φάση των 32 η Αυστραλία αντιμετωπίζει απόψε την Αίγυπτο στις 9, η Αργεντινή το πράσινο ακροτήρι μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα και τέλος η Κολομβία την Γκάνα στις 4.30 το πρωί. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Της Παρασκευής με ένα ακόμη σούπερ καλοκαιρινό weekend να απλώνεται μπροστά μας.
1: Και πριν κλείσουμε, πάμε σε ένα μικρό beauty tip για κορίτσια και αγόρια, για να μυρίζουμε φρεσκάδα όλη μέρα, ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι.
0: Α, ειδικά το καλοκαίρι το να μυρίζει ωραία είναι αναγκαίο, θα έλεγα.
1: Ξέρεις τι έχουμε? Έχουμε μοσχομυριστά μαλλιά, ακόμα και μετά το γυμναστήριο.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Μετά το λούσιμο σου νοπά μαλλιά, βάλε λίγο από το αγαπημένο σου γαλάκτωμα σώματος μόνο στις άκρες. Ακριβώς, τα μαλλιά μυρίζουν υπέροχα και γίνονται έξτρα παλά.
0: Θα το δοκιμάσω σήμερα.
1: Οκ, okay. Χωρίς γυμναστήριο να φανταστώ, έτσι?
0: Εννοείται, τι εννοείς?
1: Okay.
0: Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το Winged με το The Mix with Peter. Μια ώρα με dance μουσική.
0: Μείνε εδώ στις 9 Coyote, 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 ο Χούλιο, στη 1 ο Τιέστο.
1: Ο Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με το νούμερο 1 Countdown στην Ελλάδα. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.
0: Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα και αυτό το weekend εδώ στο Mad Radio 106,2.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris την Παρασκευή 17 Ιουλίου σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος, γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Και αυτό το καλό.

0: Ριβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Είσαι έτοιμος να

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world. With Peter. In the mix.
1: Are you ready for the weekend? Molly's

0: το πάρτι ξεκινάει.
1: This is The Mix.
2: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
3: Γεια σου, Πέτρο.
4: Γεια σου, Πέτρο.
5: Hey, babe.
3: Γεια

0: The weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Είναι τα Mad Weekends.

0: baby. Σε βάζω δυνατά μέσα και σε αυτό το weekend. Το πρώτο weekend του νέου μήνα πλώνεται μπροστά μας. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Πολλοί θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους τις επόμενες ημέρες. Κάποιοι θα περιμένουν μέχρι τον Αύγουστο όπως και εμείς. Και άλλοι ετοιμάζουν μικρές αποδράσεις. Weekends μακριά από την πόλη.
1: This is the beat of the city in the mix. Live in the mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: Your home for great music. Welcome to your weekend.
2: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.
0: Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend.

0: Mix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα live στο The Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in The Mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X. Εκεί θα ακούσεις όλα τα δικά μου mix. Εκεί θα βρεις την μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, τη βόλτα. Μουσική για πριν ή μετά την έξοδό σου.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία σε ένα μοναδικό remix. Turn it.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
2: With Peter. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Τιέστο. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Mud Radio. Ladies and gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
5: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
6: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
7: Γεια σου Πέτρο.
8: Γεια σου Πέτρο.
5: Welcome back.
7: Γεια σου Πέτρο.
5: Hey beautiful.
8: Γεια σου Πέτρο.
9: Γεια σου Πέτρο.
5: Ήρθε η ώρα να μπεις δυνατά σε weekend mode.
2: Weekend in the mud weekends.

0: music. Good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
1: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.

0: What a day, what a night, what a weekend. Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού απλώνεται μπροστά μας. Ένας μήνας που είναι γεμάτος με πολλά πολλά events, συναυλίες και εκδηλώσεις. Είναι η εποχή που ζούμε έξω στην πόλη. Είναι η εποχή των θερινών σινεμά. Είναι για βράδια με βόλτες, μαζί με φίλους ή με αυτήν ή αυτόν που μας αρέσει περισσότερο. It's summertime, baby! Don't you love it?
1: The hottest music in the mix. Here in the mix.
2: In the mix.
1: I love the music. All the hits. With the one and only Peter.
2: Petros.
1: Petros.
0: Always

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend επιστρέφω εδώ με το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Αυτό το weekend, the biggest hitmakers in music today. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και αυτό το weekend, right here, μην το χάσεις με τίποτα.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter, the best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγγας and Like Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα DEX, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: 106,2.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Mars. Δες live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ίμπιζα, κάνε follow το Priority

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Radio.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.